Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ακούτε Κόσμος.

Με τον Sting και το Angel Eyes ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, έτσι ωραία, χαλαρά. Είναι Τρίτη, είναι 5 Μαΐου, καλημέρα και από εμάς εδώ από το στούντιο του Κόσμος στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη. Νίκος Λαβενίτης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Να σας πω ότι για την επικοινωνία μας, όπως πάντα το λέω στην αρχή της εκπομπής, έχουμε το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-666-429. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε. Φτιάξτε καφέ, θα τα πούμε σε λίγο. Είναι μόλις 5 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα και πάλι.

δούμε και το καιρό. Τι θα κάνει σήμερα? Έχει αρχίσει σιγά σιγά να φτιάχνει ο καιρός. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Μπορούμε να έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως στην Πελοπόννησο, Στερεά και Θράκη, τοπικές βροχές. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία μέχρι 21 βαθμούς. Μακεδονία, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 26 βαθμούς. Στην Ήπειρο μέχρι 24. Θεσσαλία μέχρι 26. Στερεά μέχρι 24. Και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και εκεί ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι καταπληκτικό και το βλέπω τώρα στο δελτίο ότι η Αττική έχει χαμηλότερη, υψηλότερη θερμοκρασία από τη Θεσσαλονίκη. Ενώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα φτάσει στους 25, στην Αττική λέει θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς. Πάντως, όσο τέτοια ώρα το πρωί, 13 λεπτά μετά τις 6, έχει 10 βαθμούς, εμείς ακόμα κρυώνουμε. Είναι αυτό που ξεκινάς το πρωί για να πας στη δουλειά, ιδίως άμα ξυπνάς τόσο νωρίς το πρωί, που θα βάλεις και το μπουφάν, θα βάλεις και το μακρυμάνικο, θα ανοίξεις και τη θέρμανση στο αυτοκίνητο, αλλά μέχρι να γυρίσεις το μεσημέρι θα είσαι με κοντομάνικο και με air condition. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Αθήνα στους 10 βαθμούς, θα φτάσει όπως είπα και πριν μέχρι τις 24. Αύριο μέχρι τις 27, το ίδιο και την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις επόμενες μέρες, αλλά σταδιακά θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Επίσης σήμερα στην ταυτότητα της ημέρας, η δύση του ηλίου θα είναι 8 και 20, η ανατολή 6 και 22, σε 10 λεπτά λοιπόν περίπου, επίσημα η ανατολή του ηλίου. Και σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη, οπότε αν έχετε κάποια ειρηνούλα, πείτε της χρόνια πολλά και από εμάς.

γίνεται λοιπόν 5 Μαΐου σήμερα και πριν ξεκινήσουμε το ημερολόγιο που λέμε κάθε μέρα, το ημερολόγιο της ημέρας που κυρίως είναι μουσικό, ήταν σαν σήμερα πριν 16 χρόνια, 5 Μαΐου του 2010, όταν γινόταν μια συγκέντρωση, μαζικότερη συγκέντρωση κατά του μνημονίου στην Αθήνα. Στις 2 ώρα το μεσημέρι, 3 άτομα έσπασαν το τζάμι της εισόδου της Marfin Bank στην οδό Σταδίου. Πέταξαν μέσα μια μολότοφ και αμέσως μετά ένα μπουκάλι με βενζίνη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο κτίριο. 8 εργαζόμενοι βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα μέσα στο κατάστημα, οι 5 κατάφεραν να βγουν σόι, αλλά με αναπνευστικά προβλήματα, αλλά 3 άτομα εγκλωβίστηκαν και πέθαναν από ασφυξία που προκλήθηκε από τις αναθυμιάσεις και το πυκνό καπνό που είχε τυλίξει όλο το κτίριο. Ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν και έγκυος, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώντας Τσάκαλης, που έφυγαν από τη ζωή στην τραγωδία της Μαρφίν σαν σήμερα. Να πούμε ότι υπάρχει ένα κάλεσμα για συγκέντρωση σήμερα το μεσημέρι, συγκέντρωση μνήμης για τα θύματα της τραγωδίας της Μαρφίν. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο σημείο όπου εκτελήχθηκε το τραγικό γεγονός στην οδό Σταδίου.

δούμε λοιπόν και μερικά πράγματα από το άλλο, το ανάλαφρο ημερολόγιο τη ημέρα. Σαν σήμερα, 5 Μαΐου του 1865, καταγράφεται η πρώτη ληστεία τρένου στο Οχάιο τη Αμερική. Ήταν ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Cincinnati St. Louis, μια ομάδα 15-20 ανθρώπων. Εκτροχίασε το τρένο, αφαιρώντας ένα τμήμα από τις σιδηροτροχές. Εισάβαλαν στα βαγόνια, λίστεψαν τους επιβάτες, χρησιμοποίησαν πύρτιδα για να τεινάξουν και κάτι χρηματοκιβώτια που υπήρχαν πάνω στα βαγόνια. Απέσπασαν μετρητά, κοσμήματα, κρατικά ομόλογα, έφυγαν μετά. Παρά τις καταδιώξεις, περισσότεροι από αυτούς δεν συνελήφθησαν ποτέ. 1891 ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του το Music Hall, που αργότερα ονομάζεται σε Carnegie Hall. 1908 οι κινηματογραφικές ταινίες στην Αμερική υπάγονται στο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, το λεγόμενο copyright. 1921 κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα της Coco Chanel, το number 5, το νούμερο 5. Το 1936 πατετάρεται στην Αμερική το πρώτο μπουκάλι με καπάκι σε φιάλι και λαιμό για την έγχυση του ποτού. Και την ίδια χρονιά, το 1936, η Betty Davis βραβεύεται με Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Επικίνδυνη». Και το τραγούδι γραμμένο για τα μάτια της Betty Davis από την Kim Carnes.

0: Εθνικό Θέατρο. Κουκλίτσα. Ένα έργο βασισμένο στο κουκλόσπιτο του Ίψεν. Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει τη δική του προσωπική ζωή και όχι τη ζωή των άλλων. Σκηνοθεσία Μαρία Πανουριά. Κουκλίτσα. Από 17 Απριλίου στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1969. Είχε πει ο Τζον Λένον για το Get Back σε μια συνέντευξή του ότι κάτι δεν πήγαινε, λέει, καλά κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, γιατί παρατήρησε ότι ο Πολ Μακάρνεϊ, όταν τραγούδαγε Get Back to Where You Once Belong, κοίταγε, λέει, με νόημα τη Γιώκο Όνο στο στούντιο. Πάμε να δούμε το ημερολόγιο της ημέρας, λίγα ακόμα πράγματα. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι θα δίνονται πλέον δάνεια και στις γυναίκες το 1916. Ήταν τότε λοιπόν που η γυναίκα μπήκε στο τοπίο το τραπεζικό, γιατί η Εθνική Τράπεζα αποφάσισε ότι θα δίνει δάνεια στις γυναίκες. Αλλά αξίζει να πούμε για την ιστορία ότι οι Ελληνίδες ψήφισαν για πρώτη φορά σε τοπικές εκλογές το 1934, ενώ δικαίωμα ψήφου σε εθνικές εκλογές κατοχυρώθηκε νομοθετικά το 1952 και ασκήθηκε για πρώτη φορά το 1956. Δηλαδή δεν ήμασταν ικανές να ψηφίσουμε το 1916, αλλά μπορούσαμε να παίρνουμε δάνεια από τις τράπεζες εμείς οι γυναίκες. 1970 εγκαινιάζεται ο δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ στις Θερμοπύλες. 1977 οι Έλληνες μισθωτοί εμφανίζονται στις δηλώσεις εισοδήματος πιο πλούσιοι και από τους βιομηχάνους. 2004 ο πίνακας αγόρι με βιβλία του Παύλου Πικάσο πωλείται προς 104 εκατομμύρια δολάρια και γίνεται το ακριβότερο έργο τότε που είχε καταχωρηθεί ποτέ, κατακυρωθεί μάλλον ποτέ σε δημοπρασία. 1997 μεταδίδεται στην Αμερική το τελευταίο επεισόδιο μιας σειράς που έχουμε αγαπήσει πολύ και εδώ νομίζω παγκοσμίως έχει αγαπηθεί. Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου 1997 μεταδίδεται το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Παντρεμένη με παιδιά».

Διάβαζα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη χθες του ιδρυτή της Wikipedia, λέγεται Jimmy Wells, ο οποίος χαρακτήρισε, λέει, την απαγόρευση που ισχύει στην Αυστραλία για τα παιδιά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια καταστροφική απαγόρευση και ντροπή, και διδάσκει, λέει, στα παιδιά να δέχονται την παρακολούθηση από εταιρείες τεχνολογίας όταν συνδέονται στο διαδίκτυο. Η Wikipedia πρωτοβγήκε το 2001, τότε δεν υπήρχαν και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως είπε ο Wells ότι πριν και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν από το Facebook, πριν από το Instagram, πριν από όλα αυτά, πριν από τη Wikipedia, υπήρχε το Usenet, το οποίο ήταν σαν ένας γιγάντιος ανεξέλεγκτος πίνακας μηνυμάτων. Ήταν τοξικός, είχε αντιπαραθέσεις, είχε προσωπικές επιθέσεις, ήταν γενικά μια φρίκη. Και συνεχίζει, και αυτό είναι πολύ έτσι σημαντικό που είπε ο ιδρυτής της Wikipedia, οι άνθρωποι, λέει, δεν χρειάζονται αλγόριθμους για να είναι κακοί μεταξύ τους. Μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας, οπότε δεν πρέπει να εξειδανικεύουμε το παρελθόν και να λέμε τότε που δεν υπήρχαν τα social, δεν ήμασταν τοξικοί. Ήταν πολύ τοξικοί και τότε οι άνθρωποι. Θεωρεί ότι αυτό το μέτρο είναι κακώς σχεδιασμένο, το μέτρο δηλαδή απαγόρευσης στην Αυστραλία που έχει τεθεί για τους ανηλίκους. Είναι κακώς σχεδιασμένο, είναι επικίνδυνο, γιατί τα παιδιά, λέει, μαθαίνουν να αποδέχονται την παρακολούθηση και την εισβολή στην ιδιωτικότητά τους. Γιατί εκεί πέρα απαιτείται επαλήθευση για την επαλήθευση ηλικίας, να καταθέσεις τα προσωπικά σου δεδομένα, φωτογραφία σου, ταυτότητά σου κτλ. Αυτές οι τεχνολογίες, όπως η αναγνώριση προσώπου για το έλεγχο ηλικίας, θεωρείται προβληματικές. Και γενικά, λέει ο κύριος Wells, ότι υπάρχει ένας ηθικός πανικός γύρω από τα social media, που ίσως είναι και υπερβολικός. Η Αυστραλία έχει θεσπίσει από τα τέλη 25 ένας από τους αυστηρότερους νόμους παγκοσμίως. Απαγορεύει την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλα τα μέσα για παιδιά κάτω των 16 ετών, πλήρης απαγόρευση. Παρά την αυστηρότητα του νόμου, οι έρευνες που έγιναν στις αρχές του 2026, φέτος δηλαδή, έδειξαν ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ανηλίκων, δηλαδή 70%, εξακολουθεί και μπαίνει με κάποιο τρόπο στα social media. Και στο ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο μάλλον της ημέρας, οι Kings 1967 κυκλοφορούν το Waterloo Sunset. Αλλά εμείς θα ακούσουμε το Well Respected Man, που είναι κάποιο λάθος, γιατί είναι πολύ νωρίς το πρωί, όπως λέγαμε πριν, με τον Νίκο του Σκλαβενίτη εδώ. Ναι, αλλά σαν σήμερα κυκλοφορήσαν το Waterloo Sunset.

Πάντως, μιλώντας για ιδιωτικότητα και αυτό το σύστημα αυτό το αναγνώρισης προσώπου που λέγαμε πριν, ότι καλούνται οι έφηβοι στην Αυστραλία και οι νεότεροι να κάνουν για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα social media, διάβασα και άλλη μια ενδιαφέρουσα είδηση, ότι η αστυνομία στο Κρόιτον, που είναι μια πόλη στο Λονδίνο, δοκίμασε, λέει, για 6 μήνες ένα σύστημα ζωντανής αναγνώρισης προσώπου, δηλαδή χρησιμοποίησε κάμερες σε δρόμους και σε οχήματα να σαρώνουν τους περαστικούς και να τους συγκρίνουν με λίστες από άτομα που καταζητούνται. Και αυτό το σύστημα, λέει, οδήγησε σε γρήγορες συλλήψεις και θεωρείται αποτελεσματικό από τις αρχές. Είχαν τοποθετήσει κάμερες σε στήλους φωτισμού, σε αστυνομικά βαν που σαρώναν την περιοχή. Και καθώς περνούσες και περπατούσες στον δρόμο, σε φωτογραφίζαν. Αμέσως γινόταν μια ταύτιση με την λίστα που είχαν με καταζητούμενους. Και αν έβρισκαν ότι υπήρχε σε αυτή τη λίστα, σε συλλαμβάναν αμέσως. Δηλαδή, υπήρχε ένα παράδειγμα ότι μέσα σε 45 λεπτά έγιναν 5 συλλήψεις. Και ότι έλεγε μάλιστα ότι η αστυνομία, ότι αυτή η τεχνολογία βοήθησε στην σύλληψη πάνω από 2.000 υπόπτων. Και ότι γενικά είναι ένα πολύ ασφαλές, λέει, σύστημα και τα ποσοστά σφάλματος είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή, μέσα σε εκατομμύρια σαρώσεις είχαν μόνο 12 που είχαν κατά λάθος συλληφθεί. Βέβαια, οι επικριτές, όπως καταλαβαίνετε, θέτουν πολλά ζητήματα, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα. Η ιδιωτικότητα, οι άνθρωποι σαρώνονται σε δημόσιους χώρους, συχνά χωρίς να το γνωρίζουν. Είχαν βάλει κάποιες πινακίδες, αλλά τώρα περπατάς στον δρόμο, δεν βλέπεις μια πινακίδα που λέει ότι σε φωτογραφίζουμε αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν κίνδυνοι μεροληψίας, φόβοι για λανθασμένη ταυτοποίηση. Είναι μια αποσπασματική, αν θέλετε, τεχνολογία, δηλαδή σε συλλαμβάνουν και μετά ψάχνουν να βρουν τελικά αν έχεις κάνει κάτι, αν είσαι ακόμα ύποπτος, αν βρίσκεσαι σε αυτές τις λίστες όντως ή αν έχει λυθεί το θέμα σου. Και βέβαια υπάρχουν και οι λανθασμένες ταυτοποιήσεις που είπαμε και πριν, ενώ η αστυνομία ισχύει ότι δεν ισχύει αυτό. Ρωτώντας διάφορους κατοίκους εκεί πέρα, υπήρχε και ένα ρεπορτάζ στο Κρόιτον του Λονδίνου για το πώς βλέπανε αυτό το μέτρο. Οι περισσότεροι το βλέπανε θετικά, με την λογική ότι με τον τρόπο, λέει, που κυλάει η ζωή τώρα, σε παρακολουθούν ούτως ή άλλως μέσα από το τηλεφωνό σου. Δεν υπάρχει πουθενά να πας που να μπορείς να συνεχίσεις τη ζωή σου χωρίς να σε σαρώσουν, χωρίς να σε κοιτάξουν, είτε είσαι στα social, είτε στο internet, είτε έχεις το τηλεφώνο μαζί σου. Είναι επεμβατικό, λέει ένας κύριος εδώ πέρα, αλλά τι μπορείς να κάνεις, είναι μέρος της ζωής μας πια.

He was not was. Σήμερα το 2020 έφυγε από τη ζωή Sweet P. Atkinson, που ήταν μέλος συγκροτήματος και τραγουδιστής. Οι Was Not Was είχαν αυτό το υπέροχο τραγούδι Where Did Your Heart Go, που αργότερα το 86 το είχαν διασκευάσει και η Wham.

was not was, where did your heart go? Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα, μάλλον ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα 1973, David Bowie βρίσκεται στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το άλμπουμ Aladdin Sane. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι ένα λογοπαίγνιο από το Elad Insane, ένας τύπος τρελός. Από αυτό το άλμπουμ, το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς, Lady Grinning Soul.

0: 93,6.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ωραία που τα λέει, δεν καταλαβαίνω τι λέει, αλλά το Un Gran Amor νομίζω το καταλαβαίνουμε, Νίκο, ε, σίγουρα. Μια μεγάλη αγάπη, για μια μεγάλη αγάπη μιλάει. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6, μαζί μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Νίκος Κλαβενίτης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, έχει αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βγάλω επιτέλους το μπουφάν. Τόσο πολύ κρύο κάνει το πρωί. Δεν κάνει κρύο στο στούντιο, αλλά ξέρετε, άμα έχει βγει έξω και κάπως έχει αισθανθεί το κρύο πάνω σου, μετά δυσκολεύεσαι να ζεσταθείς. Παρ' όλα αυτά θα είναι μια καλή μέρα σήμερα. Θα έχουμε αυξημένη θερμοκρασία, θα ανέβει αρκετά δηλαδή σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Άλλωστε, τι άλλο θα γινότανε. Θερμοκρασίες Δυτική Μακεδονία στους 21 βαθμούς, υπόλοιπη και Μακεδονία και Θράκη μέχρι 26 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 24 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 26 βαθμούς, Στερεά μέχρι 24, Πελοπόννησο μέχρι 25 και στην Κρήτη μέχρι 22 βαθμούς, Θεσσαλονίκη και εκεί ηλιοφάνεια, θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς, κάτι ανάλογο και στην Αθήνα. Έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Αθήνα, από ό,τι λέει εδώ τουλάχιστον το μετεωρολογικό δελτίο, είναι στους 10 με 11 βαθμούς. Σήμερα γιορτάζει και η Ειρήνη, πείτε της χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή, φαντάζομαι ότι μπορεί να έχετε κάποιον και στο περιβάλλον. Χρόνια πολλά λοιπόν και από εμάς. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε Viber, γράφετε Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα, έχουμε τα social media που λέγαμε και πριν και έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

να δούμε και τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα, απογευματινή. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό, περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Και επίσης την απογευματινή, 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν, παραμένει ανεξιχνίαστο, χωρίς δικαίωση τα 4 θύματα. Ελεύθερος τύπος, 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Εφημερίδα των Συντακτών, το Μαξίμου, καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καθημερινή, στα στενά του Ορμούζου η οικονομία, και επίσης την Καθημερινή, σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν. Κόντρα, εκλογικός συναγερμός, αυτή η λέξη συναγερμός παίζει πολύ σημασία στα πρωτοσέλιδα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Και στα νέα, νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα, τέλος, πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες και το νέο αμυντικό δόγμα, πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Τέλος, ναυτεμπορική, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια κάρτες, η ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων.

που ενδεχομένως να μην έχουν και καλή σύνδεση στο διαδίκτυο και έχουν και προβλήματα με διακοπές ρεύματος. Εκεί πέρα λένε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο όταν θα έχουμε διακοπή ρεύματος. Αν τα κάνετε όλα ψηφιακά, με το που θα πέφτει το ρεύμα, δεν θα λειτουργεί τίποτα. Γιατί δεν θα μπορούμε να φορτίσουμε, δεν θα λειτουργεί το τηλέφωνο, γιατί θα βασίζεται στο ρεύμα. Και αυτό μου θύμισε, και έχουν και πολύ δίκιο σε αυτό, μου θύμισε μια ιστορία που μου λέγε μια φίλη μου, που της είπε η κόρη της κάποια στιγμή: «Μαμά, γιατί έχεις αυτό το τηλέφωνο, ένα παλιό τηλέφωνο που μπαίνει στην πρίζα, γιατί το έχεις ακόμα, γιατί δεν το πετάμε?» Και της λέει: «Παιδί μου, αν πέσει το ρεύμα, θα πάρω το τηλέφωνο, θα το βάλω κατευθείαν στο πριζάκι χωρίς το ρούτερ και θα μπορούμε να έχουμε τηλέφωνο.» Και η κόρη της γέλασε και της λέει: «Μαμά, είσαι boomer. Δεν ξέρεις εσύ, δεν λειτουργεί χωρίς ρεύμα, και όμως το τηλέφωνο, το παλιό καλό τηλέφωνο, λειτουργεί όταν πέφτει το ρεύμα και είναι μια έξοδος ανάγκης, αν θέλετε μια λύση, όχι έξοδος, μια λύση ανάγκης σε περίπτωση που πέφτει το ρεύμα και πρέπει να επικοινωνήσεις με κάποιον». Έτσι λοιπόν και στο Λονδίνο έχουν αρχίσει και εναντιώνονται πάρα πολλοί πολίτες, ιδίως ηλικιωμένοι, άτομα σε αγροτικές περιοχές, ευάλωτες ομάδες, ανησυχούν ότι δεν θα έχουν καμία τηλεφωνική επικοινωνία σε περίπτωση που κάτι τους συμβεί, αν όλα τα τηλέφωνα και τα σταθερά πλέον λειτουργούν με ρεύμα. Αυτή ήταν οι Stranglers που ακούσαμε. Σαν σήμερα το 1983 ήταν το κομμάτι που είχε παιχτεί περισσότερο στη Μεγάλη Βρετανία, και σήμερα από το ημερολόγιο της ημέρας έχει γενέθλια και η Αντέλ και γίνεται 38 ετών, παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τεταμένη κατάσταση στα στενά του Ορμούζια και η Χυρία δοκιμάζεται με νέες επιθέσεις σε πλοία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά αφού αγνώρισε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες μετά την εφαρμογή της επιχείρησης Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα, 5 νεκροί από την επίθεση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη σήμερα στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δίπλη επίθεση σε ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, στο νοσοκομείο 15χρονος και 14χρονος. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά αίθριος καιρός έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Κόσμος 93,6.
5: Hey girl. Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me.

αυτό είναι ο Τζέιλεν Κόντα που μας έβαλε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου, συντονισμένη πάντα στο Κόσμος 93,6. Σήμερα να ξέρετε ότι θα γίνει μια συγκέντρωση, είναι ένα κάλεσμα μνήμης στην ουσία για τη Μαρφίν στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο σημείο που έγινε η τραγωδία της Μαρφίν, δηλαδή στην Οδό Σταδίου. Κάλεσμα μνήμης με μήνυμα δικαιοσύνης και μνήμης για τα θύματα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην Οδό Σταδίου. Επίσης να ξέρετε ότι σήμερα συνεχίζονται οι 2 ώρες στάσεις εργασίας από τους δικαστικούς υπαλλήλους, 9 με 11 το πρωί, που αντιδρούν στις συνθήκες ασφαλείας στους χώρους εργασίας τους μετά το πρόσφατο περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές θα είναι η Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Κλαβενίτης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας το Viber και τα social media σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι.

μου γράφει η φίλη Αναστασία, επιτέλους Λιλιάνα, θα δούμε άνοιξη από σήμερα. Από ό,τι φαίνεται, ναι, αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Είναι αυτό βέβαια το παράδοξο, αν θέλετε το οξύμορο, ότι το πρωί έχουμε 8 βαθμούς και το μεσημέρι 28, αλλά τέλος πάντων 25 βαθμούς, που είναι μεγάλη η διαφορά. Χαίρομαι πάρα πολύ αυτούς τους τουρίστες που τους βλέπω τώρα έχουν αρχίσει. Έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες. Έχουμε πολλούς τουρίστες φέτος στην Αθήνα. Και περπατούν στους δρόμους με τα σορτσάκια, με τα μάνικα. Έχουν τα παιδάκια τους, τα μωρά, χωρίς να φοράνε τίποτα από πάνω, έτσι γυμνά, γιατί θεωρούν ότι έχουν σκάσει και βλέπουν όλους εμάς γύρω με τα μπουφάν και τις ζακέτες και λένε ότι οι Έλληνες δεν πάνε καλά. Στα γενέθλια της ημέρας, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα το ημερολόγιο, έχουμε κάποια ακόμα που θέλουμε να πούμε. Ο Τζόνι Τέιλορ γίνεται σαν σήμερα, το 1934, έχει φύγει από τη ζωή του 2000. Θεωρείται ο φιλόσοφος της Soul, είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 60 και του 70 με την Stax Records. Η κορυφαία του επιτυχία ήταν και το Disco Lady. Εμείς θα ακούσουμε το Who's Making Love.

τι γίνεται στην Αθήνα και σήμερα. Μερικά πράγματα πρέπει να ξέρετε αν έχετε βγει έξω με το αυτοκίνητο. Έχουμε προβλήματα στο Κηφισό, ιδιαίτερα στο ρεύμα της καθόδου. Έχει σημειωθεί τροχαίο ατύχημα στην Κολοκυνθού, με αποτέλεσμα τα οχήματα να πηγαίνουν σημειωτών από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλαιο. Το ίδιο η κατάσταση και στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αττική οδό, επίσης έχουμε κίνηση που ξεκινά από το Ζεφύρι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και φτάνει μέχρι την Ηρακλείου, ενώ προς Κόρινθο η κίνηση εντοπίζεται στην έξοδο της Εθνικής Οδού. Στο κόκκινο η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθο από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, ιδιαίτερα αυξημένη και σήμερα και στο λιμάνι του Πειραιά, όπως κάθε μέρα και στους γυροδρόμους. Προβλήματα καταγράφονται και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Και τέλος, προβλήματα στην άνοδο της Συγκρού, σε αρκετά κομμάτια της Μεσογείων, κυρίως στην κάθοδο και της Κηφισίας, αλλά και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εμπνευσμένη από το μήνυμα που έστειλε η Αναστασία, θα δούμε καλοκαίρι, λέει, Sunshine Day, 51 λεπτά μετά τις 7.

smile will bring a sunshine day. Τι άλλο θέλουμε. Έχει έρθει και Προκόπης Δούκας, οπότε χαμογελάμε ακόμα πλατύτερα. Είμαστε μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ελιάνα Μαστάθη, Νίκος Σκλαβενίτης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να σας πω λίγο πριν το τέλος για τους διαγωνισμούς. Έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media. Έχουμε και προσκλήσεις για το live της Σαβίνας Γιαννάτου στο Μέγαρο Μουσικής. Έχουμε για την avant-première της ταινίας Η Αρκουδότρυπα. Ό,τι θέλετε, πείτε στα social του σταθμού να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό των φρουρών της Επανάστασης, ενώ το Ιράν απειλεί ότι θα βυθίσει πλοία τους. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι έπλεξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις, λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις, λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει τον χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Αρκετά εμπορικά πλοία έπιασαν φωτιά σε αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν από άγνωστη αιτία, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καταδίκη της επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τη μετοπική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της εκτροπής. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προστάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εθρίως άνεμοι βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο με βαθμία εξασθένηση. Έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, Τρίτη σήμερα 5 Μαΐου, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Να θυμίσουμε ότι η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Εφραίμ. Στην ειδησογραφία μας τώρα επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Αμίντεο-Φλόρινα. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα δώσει το παρόν. Είχαμε χθες τη λογοδοσία της Περιφερειακής Αρχής, δεν έλειψαν οι διαφωνίες και οι εντάσεις. Και να πάμε στο συνδυασμό Ελπίδα, εθνικά επικίνδυνη η εγχώρηση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Δημοτικό Συμβούλιο Ορδέα, στήριξη εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Νοσοκομείο Κοζάνης, μαζί στην εγκυμοσύνη, στον Τοκετό, στη Μητρότητα. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στην Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.

0: Δεν έχεις παράπονο, Τάμια Αδάμου. Ξεκινήσαμε εύθυμα και με γαλλικό τραγούδι, επιλογή του Νίκου Κουτσιομήτρου. Καλή σου μέρα.
1: Καθόλου παράπονο. Με κάνατε να ταξιδέψω με τρένο προς Γαλλία, προς Παρίσι, με αυτό το πολύ πολύ όμορφο τραγουδάκι. Ωστόσο όμως θα αρκεστώ σήμερα στο δρομολόγιο Εύβοια Φλόρινας που επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια. Με το μυαλό βέβαια πως είναι λίγο πιο μακρινό το ταξίδι. Σήμερα λοιπόν θα σφυρίξει και πάλι το τρένο σε Αμίντεο και σε Φλόρινα μετά από 3 χρόνια που είχε σταματήσει η λειτουργία του και προκειμένου να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και όλες οι απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε να γίνεται με ασφάλεια η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με την συνοδρομική σύνδεση που φτάνει μέχρι και τη Θεσσαλονίκη αλλά και την Αθήνα. Ένα τρένο που επιθυμούσαμε πάρα πολύ να λειτουργεί στην περιοχή μας, καθώς το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί φοιτητές. Είναι ένα από τα πλέον οικονομικότερα μέσα μεταφοράς και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και από τα πλέον ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς, αν και αυτό είχαμε στο μυαλό μας πριν 3 χρόνια, ωστόσο όμως διαψευστήκαμε. Ελπιστούμε βέβαια να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε τα δρομολόγια πλέον να είναι ασφαλή για όλους μας. Σήμερα λοιπόν, με τον αναπληρωτή υπουργό, θα γίνει το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Έδεσα που γινόταν κανονικά. Από την Έδεσα όμως θα ξεκινήσει για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια το τρένο να φτάνει μέχρι και τη βάση του, το τελικό του προορισμό, το σταθμό, τον σιδηροδρομικό σταθμό της Φλόρινας. Θα είμαστε λοιπόν εμείς εκεί να παρακολουθήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, το πρώτο δρομολόγιο που ήδη χαροποίησε κατοίκους, φορείς, τόσο το Αμυντεό όσο και της Φλόρινας, που είδανε τα πρώτα δοκιμαστικά τρένα να κάνουν την εμφάνισή τους, μετά βέβαια και την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στη σιδηροδρομική σύνδεση μέχρι και την Έδεσα.
0: Τάμια Δάμου, από ό,τι διαβάζω εδώ στην είδηση του Περικλή Καραφιλίδη, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις, τα δρομολόγια αναμένεται να ξεκινήσουν κανονικά από 20 Μαΐου, έτσι?
1: Στην ουσία κανονικά ναι, θα ξεκινήσουν από 20 Μαΐου που θα έχει περισσότερα και πιο έντονες διαδρομές κατά τη διάρκεια της ημέρας, πιο συχνές μάλλον διαδρομές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο όμως από τώρα έχουν ξεκινήσει τα δοκιμαστικά δρομολόγια, μεταξύ των οποίων και το σημερινό που θα είναι μέσα και αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα στον Αντώνη τον Δοβόνη, ο οποίος είναι καθοδόν για Σισάνη, για τις τηλεοπτικές ανάγκες της ΕΡΤ, μιας που είχαμε και ζημιές, από ό,τι μας είπα, κατά τη διάρκεια του μουσικού διαλύματος. Αντώνη, ξεκινάς από όπου θες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Επιτέλους ζέστη σήμερα, για τις προηγούμενες μέρες. Η αλήθεια είναι πως ο καιρός θύμισε χειμώνα, ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο. Στη Δυτική Μακεδονία, μάλιστα, πάνω στα βουνά είδαμε και χιόνι. Σε ορισμένες περιοχές, όπως προανέφερες και εσύ, η αλήθεια είναι πως παρατηρήθηκαν μικροπροβλήματα στις καλλιέργειες, κυρίως σε ορισμένα χωριά του Βοΐου. Τα πιο ευαίσθητα, βέβαια, είναι οι φασολιές, οι οποίες πειράζονται, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα όταν υπάρχουν αυτές οι απότομες εναλλαγές του καιρού. Εμείς με την κάμερα της ΕΡΤ θα βρεθούμε σήμερα εκεί σε πολλά χωριά του Βοΐου για να καταγράψουμε τυχόν προβλήματα. Τώρα, στα υπόλοιπα νέα, να πούμε πως αυτό που απασχολεί κυρίως τους περισσότερους στην πόλη είναι η μετακίνηση των αθλητών κολύμβησης στην Άουσα, καθότι το Λιάπιο κολυμβητήριο κλείνει για τουλάχιστον 10 ημέρες. Αυτό βέβαια δημιουργεί προβλήματα σε πολλά άτομα νεαρής ηλικίας, κυρίως σε φίβους που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όλες οι προπονήσεις τους θα πάνε πίσω και ουσιαστικά θεωρούν πως έχουν ένα ντεσαβαντάζ εν ώψη των αγώνων. Ο Δήμος, σύμφωνα με πληροφορίες, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να λυθούν όλα τα προβλήματα, να ανάψει το πράσινο φως,

0: για ένα έργο το οποίο μπορεί να πάρει και πάλι ζωή αν βρεθούν, όπως ενημερωθήκαμε, επενδυτές. Δόθηκε πράσινο φως μεν, αλλά ας μην ξεχνάμε πως αυτή η ιστορία ταλαιπωρεί εδώ και καιρό πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι περιμένουν εδώ και πάνω από 10 χρόνια να ανοίξει το φημισμένο λατομείο Μαρμάρου στην περιοχή. Χθες σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίας της λογοδοσίας, με αφορμή την ερώτηση της επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης Γεωργίας Ζεμπιλιάδου για το σχεδιαζόμενο Giga Data Center της ΔΕΗ. Η κυρία Ζεμπιλιάδου έθεσε ζήτημα έλλειψης διαφάνειας και θεσμικής ενημέρωσης. Απαντώντας σε όσα ανέφερε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης, επικαλέστηκε στοιχεία που, όπως είπε, του τα έχει αποστείλει η ΔΕΗ και δείχνουν τη διαφάνεια της διαδικασίας. Επιπλέον, στη χθεσινή διαδικασία λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Κατερίνα Δαδαμόγια, έφερε και πάλι προς συζήτηση το σημαντικό ζήτημα της μονοδρόμησης του μεγαλύτερου τμήματος των σειραγκών της Εγνατίας Οδού, ειδικά στα τμήματα Κοζάνης, Βέρειας και Γρεβενών Ιωαννίνων. Στην απάντησή του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης ανέφερε ότι ήδη εγγράφως η Περιφέρεια έχει ζητήσει από τη νέα διοίκηση της Εγνατίας Οδού να μειωθεί το τέλος των διοδίων λόγω της υπάρχουσας προβληματικής κατάστασης. Κατά τη διάρκεια του μήνα Απριλίου είχαμε και αρκετές παραβάσεις, αρκετά τροχαία στην Δυτική Μακεδονία. Ευτυχώς όχι κάποιο θανατηφόρο. Τα περισσότερα είχαν να κάνουν με αστικά τροχεία εντός της πόλης. Είχαμε 4 ελαφρά ατυχήματα. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα τροχεία ατυχήματα ήταν εμφανώς μειωμένα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025. Οι περισσότερες παραβάσεις είχαν να κάνουν σχετικά με την υπερβολική ταχύτητα, τη μη χρήση ζώνης, τη χρήση κινητού, αλλά και τα φθαρμένα ελαστικά. Ενώ δεν ήταν λίγες και οι περιπτώσεις που εντοπίστηκαν οδηγοί να μην φορούν κράνος. Τώρα, στα υπόλοιπα νέα της χθεσινής ημέρας, να πούμε πως χθες το βράδυ είχαμε και μία επίθεση σκύλου, ο οποίος την ώρα που ήταν, πρόκειται για ένα ράτσα speedbull σκυλί, το οποίο ξέφυγε από την εποπτεία του ιδιοκτήτη του, επιτέθηκε σε ένα άλλο σκυλί το οποίο είχε βγάλει για βόλτα ένα νεαρό κορίτσι, προκαλώντας ένα μικρό σχίσιμο στο παντελόνι του κοριτσιού. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση στα πλατάνια της Κοζάνης, όπου και έλαβε χώρα το περιστατικό. Να πούμε πως δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός της νεαρής κοπέλας. Μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Μαμάτσιο νοσοκομείο, Τασούλα.
1: Καλή σου μέρα, Αντώνη. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Πάμε και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα βρεθεί στο Τυχιό στην Καστοριά. Ίσως έχουμε και εκεί ζημιές στα μήλα, θα το εξακριβώσει σε λίγο. Μάριο Κωνσταντινίδη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Οι ειδικοί θα το εξακριβώσουν, οι θερμοκρασίες έπεσαν
0: έως... Εσύ θα το καταγράψεις Μάριο, σωστά.
1: Εγώ θα το καταγράψω ακριβώς Τάσα. Οι θερμοκρασίες έπεσαν έως και βρέθηκαν έως και τους 3 βαθμούς Κελσίου εχθές στην Καστοριά. Το ξημέρωμα της Δευτέρας στην Καστοριά. Το βράδυ της Κυριακής Δευτέρα δηλαδή, με αποτέλεσμα... Αυτό να έχει δημιουργήσει ίσως φαινόμενο παγετού, το φαινόμενο του παγετού, το οποίο έχει κάψει φυτά, τα άνθη των μυϊών στο Τυχιό Καστοριάς. Βεβαίως ξέρουμε ότι κινδυνεύουν από το φαινόμενο αυτό και οι υπόλοιπες καλλιέργειες της περιοχής. Στο Τυχιό, παραδείγματος χάρη, η θερμοκρασία καταγράφηκε ως και μείον 2,6 βαθμούς Κελσίου. Σε άλλες περιοχές έπεσε και κάτω από τους μείον 3 βαθμούς Κελσίου στην Καστοριά, με τους παραγωγούς που είχαν προλάβει τα φυτά τους να ανθίσουν, όπως τα φασόλια και τα καλαμπόκια, να περιμένουν πλέον τους ειδικούς να αποφανθούν για το μέγεθος και την έκταση της καταστροφής. Σίγουρα, όπως μας λένε από την εμπειρία τους από τα προηγούμενα χρόνια, έχει γίνει ζημιά. Μένει όμως τώρα να δούμε, καθώς ιδιαίτερως τα μήλα χρειάζονται μερικές μέρες να περάσουν για να δούμε την έκταση της ζημιάς, μένει όμως τώρα να δούμε και να καταγράψουν οι ειδικοί, να εκτιμήσουν οι ειδικοί και να καταγράψουν την έκταση της. Δυστυχώς είχαμε και αυτό, καλά δεν ξεκίνησε η σεζόν, αλλά θα δούμε, ελπίζουμε όλοι στο μικρότερο μέγεθος της ζημιάς. Τώρα θα αλλάξω κλίμα. Αναστάτως υποκλήθηκε στο Άργος οριστικό στην είσοδο της πόλης, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο δράστη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και ενός Δραγούμη. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα επιβατικό γιοταχή, στο οποίο πέρασε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εξερχόμενο από την οδό Ιωάννου Δραγούμη, φέρεται να παραβίασε σε μια πινακίδα σήμανσης παραχώρησης προτεραιότητας, εκείνη τη στιγμή ο οδηγός ενός επαγγελματικού φορτηγού διανομής κρεάτων που κινούταν επί της οδού Δημοκρατίας δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να εμβολήσει το επιβατικό όχημα πλαγιωματοπικά, χτυπώντας το με δύναμη στην πλευρά του οδηγού. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή τάσα που χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση του περιβαλλοντικού κλιμακίου αρθροστικού. Οι προσβέσεις επιχείρησαν στο σημείο για τον αποκλεισμό των επιβενώντων από τις εκκλεισμένες λαμαρίνες και από το τροχαίο ατύχημα τραυματίστηκε σοβαρότερα από τους υπόλοιπους, από τους εμπλεκόμενους, και μεταφέρθηκε μέσα στην αφορά του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Καστοριάς, η συνοδηγός αυτοκινήτου που χτυπήθηκε πλαγιομετωπικά. Ωστόσο, ο ηλικιωμένος οδηγός του, όσο και ο οδηγός του επαγγελματικού οχήματος, στάθηκαν πιο τυχαίροι, καθώς έφεραν μόνο ελαφρά τραύματα και δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος για την υγεία τους. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη, όπου τους παρασχέθηκαν από τις βοήθειες, αλλά αργότερα αφέθηκε, καθώς και η ίδια νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Τώρα αλλάζω κλίμα. Ένα πλούσιο και γεμάτο συγκινήσεις αθλητικό τριήμερο έζησε η Καστοριά, με σπουδαίες εκδηλώσεις και μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού και διεθνούς αθλητισμού. Να βρίσκονται σε αυτήν, μετατράπηκε λοιπόν η πόλη σε επίκεντρο του μπάσκετ, με πρωταγωνιστές του Δημήτρη Διαμαντίδη, Γιώργο Πρίντες, Ζηλάζαρο Παδόπουλο και Νίκο Χαζιβρέτα. Παράλληλα, με ειδική εκδήλωση που βραβεύτηκαν η Χριστίνα Γιαζιτζίδου, ο Γιάννης Χρήστου και ο Γιώργος Παράσφος, μαζί με τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Πρίντερη, ανακοινώθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες από τον Υπουργό Αθλητισμού, όπως τα είπαμε και χθες, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Η αυλαία λοιπόν άνοιξε την Παρασκευή, το Σάββατο συνεχίστηκε. Μιλάμε για το στοίχημα Energy Festival, το οποίο ήρθε στην Καστοριά. Εκατοντάδες πολίτες κορυφώθηκαν λοιπόν οι δράσεις, έδωσαν το παρόν, κορυφώθηκαν οι δράσεις με τους αγώνες 3x3 μπάσκετ στο πλαίσιο του στοίχημα Energy Ball, παρουσία πλήθους θεατών, όπως είπα. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε ο αγώνας της ομάδας Team Διαμαντίδης απέναντι στην νικήτρια της κατηγορίας Open 18 Dunkin' Donuts με ρόστερ τους χριστουγεννούς Τάσο Νέστορα, Ηλία Παπαδημητρίου και Δημήτρη Κέντρο και Ελευθέρη Κοστάρα σε έναν αγώνα που ενθουσίασε το κοινό. Τώρα, είναι πλούσιες θα είναι οι εκδηλώσεις και οι δράσεις τις επόμενες ημέρες που πραγματοποιούνται στην Καστοριά. Το πρόγραμμα υλοποιείται, συνεργασία λοιπόν έχουμε την φαντασία που πάει στα σχολεία, έχουμε το πρόγραμμα αυτό που υλοποιείται σε συνεργασία με τη γυναικεία λογοτεχνική συντροφιά. 35 συγγραφείς και εικονογράφοι θα επισκεφθούν το πρωί δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και ορισμένα γυμνάσια, υλοποιώντας δημιουργικές δράσεις προσέγγισης του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας. Το απόγευμα η δημιουργία θα συμμετάσχουν σε δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε δημοτικές και σχολικές βιβλιοθήκες. Έως και αύριο θα έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Αύριο τώρα, από σήμερα ξεκινά η τρίτη και τελική φάση των Πανελλήνιων Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού Γενικών Νεολικίων και Επαγγελματικών Λυκείων Ελλάδος Κύπρου και για το σχολικό έτος, το φετινό σχολικό έτος. Στην διοργάνωση συμμετέχουν μαθητές και αθλητές που έχουν προκριθεί από τις προηγούμενες φάσεις, με τις συνολικές συμμετοχές να ενέρχονται σε περίπου 550 αθλητές και 300 συνοδούς. Η δράση έχει έντονο εκπαιδευτικό, κοινωνικό και αθλητικό χαρακτήρα, προάγοντας τις αρχές του εφαγωνίζεστε και ενισχύοντας το σχολικό αθλητισμό. Πραγματοποιείται τώρα και στην Καστοριά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την. Θα πάμε λίγο παρακάτω, θα τα πούμε και αναλυτικότερα βεβαίως αύριο, την Πέμπτη, η Μουσική Άνοιξη. Μια εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός πλέον στην πόλη της Καστοριάς. Η Μουσική Άνοιξη, όπως είπα, συμμετέχουν 14 σχολεία από όλη τη χώρα με περισσότερους από 1.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες σε ιστορικά αρχοντικά της πόλης καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια και δράσεις. Αναλυτικότερα όμως για όλα αυτά, όλες αυτές τις ανέμορφες εκδηλώσεις, θα τα πούμε για τη Μουσική Άνοιξη τουλάχιστον αύριο, αλλά και για την διεξαγωγή των 67ων Πανελλήνων Αγώνων Στίβου στην Ελλάδα, στην Καστοριά, στο Ρωσοστικό. Θα έχουμε αναλυτικότερα ακόμη περισσότερες και πληροφορίες και αύριο. Τάσα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρία.

0: Ολοκληρώσαμε πριν από λίγο με τους ανταποκριτές. Μας έδωσαν μια εικόνα της ειδησιογραφίας από όλη την Δυτική Μακεδονία, τι έγινε χθες, τι βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα και τι θέματα έχουμε. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μπλέρη Δημήτριο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του ενιαίου κοινωνικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Μπλέρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μπλέρη. Πέστε μας σε δύο λόγια, τι είναι αυτό το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας?
1: Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο, καταρχήν να πω ότι εκπροσωπώ μία από τις τέσσερις εταιρείες αναδόχους του έργου, το οποίο αποκήρυξε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πριν περίπου, που σημασιοποίησαν πριν περίπου 14 μήνες. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Έχει χρονικό ορίζοντα 38 μήνες, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον 14ο μήνα υλοποίησής του, και είναι ένα έργο, θα έλεγα, καινοτόμο, το οποίο φιλοδοξεί η περιφέρεια, μέσα από το οποίο φιλοδοξεί η περιφέρεια να διασυνδέσει όλους τους φορείς κοινωνικής πρόνοιας της περιφέρειας, τους δήμους, τις δομές που λειτουργούν ανεξάρτητα και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες, με σκοπό όλο αυτό να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο αντιμετώπισης, πρόληψης, διαχείρισης παραπομπών μεταξύ των δομών αυτών, προκειμένου οι ευάλωτες ομάδες της περιφέρειας να βρίσκουν άμεσα και εύκολα την κατάλληλη υπηρεσία από την κατάλληλη δομή στον κατάλληλο χρόνο.
0: Μάλιστα, κύριε Μπλέρη, πέστε μας λίγο, τι έχει επιτελέσει σε αυτούς τους 14 μήνες το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας, τι έργο έχει επιτελέσει?
1: Με δεδομένο ότι το έργο είναι χρονικής διάρκειας 38 μηνών, όπως ανέφερα, υπάρχουν διαφορετικές φάσεις σε αυτό. Στο τρέχον σημείο, ο στόχος ήταν να αναπτύξουμε το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο έτσι ώστε να το μάθει η κοινότητα, να ξεκινήσουμε τις συνεργασίες με δομές, είτε αυτές είναι δομές των Δήμων, είτε είναι δομές που λειτουργούν ανεξάρτητα, να αναπτύξουμε υπηρεσίες, είτε αυτές οι υπηρεσίες έχουν να κάνουν με εκπαίδευση στελεχών των Δήμων, είτε έχει να κάνει με υπηρεσίες που απολαμβάνουν απευθείας οι πολίτες, και να αναπτύξουμε δράσεις προκειμένου να έρθουμε σε επαφή με την κοινότητα και να φέρουμε σε επαφή την κοινότητα με τις δομές αυτές. Ενδεικτικά μπορώ να σας πω ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.000 δράσεις, έχουμε πάνω από 500 ωφελούμενους οι οποίοι έχουν λάβει υπηρεσίες πολλαπλά, και αυτό σημαίνει ατομικές συνεδρίες. Λάβετε υπόψη σας ότι οι ομάδες εργασίας περιλαμβάνουν από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, γιατρούς, ΜΕΣ, ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτές, γυμναστές. Είναι ένα ευρύ πλέγμα υπηρεσιών, δεν είναι οι κλασικές υπηρεσίες που μπορεί κανείς να εντοπίσει μέσα στις υφιστάμενες δομές, και αυτός είναι και ο στόχος. Μέσα από τις έρευνες πεδίου που πραγματοποιούνται εντοπίζουμε ελλείψεις και προσπαθεί το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο όχι απαραίτητα να αντικαταστήσει ή να καλύψει αυτές τις ελλείψεις, κυρίως όμως να τις εντοπίσει, να παρέχει τις υπηρεσίες και να διασυνδέσει τους φορείς που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες με τους υπόλοιπους, προκειμένου οι ανάγκες των πολιτών να ικανοποιούνται.
0: Μάλιστα, κύριε Μπλέρη, να μας πείτε λίγο πώς έρχονται σε επαφή οι ενδιαφερόμενοι με το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Πώς μπορεί να έρθει κάποιος σε επαφή μαζί σας όταν έχει ανάγκη?
1: Αφενός μπορεί να μας βρει από το website, αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος, το insocialhub.gr. Υπάρχουν τα τηλέφωνα εκεί όπου μπορεί κανείς να καλέσει στο 24 614 61 465. Και φυσικά λόγω των συνεργειών που γίνονται με τους δήμους, τις δομές, πηγαίνοντας κανείς στα κέντρα κοινότητας ή πηγαίνοντας και επισκέπτοντας κανείς τις δομές των δήμων, λογικά θα λάβει και την αντίστοιχη κατεύθυνση για το πώς μπορεί να μας βρει. Αυτό ήταν και ένας λόγος για τον οποίο πραγματοποιούμε δράσεις σε όλο το εύρος της...
0: Και πραγματοποιείται και μια δράση τώρα στο Δήμο Ερδέας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι είναι.
1: Ακριβώς.
0: Στο Δήμο Ερδέας... Θα μιλήσουμε και γι' αυτό.
1: Ναι, στο Δήμο Ερδέας... Η δράση που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο Δήμο αφορά τους άτυπους φροντιστές. Οι άτυποι φροντιστές είναι η άτυπη φροντίδα, ουσιαστικά αποτελεί ένα βασικό πυλώνα των συστημάτων μακροχρόνιας φροντίδας σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον World Health Organization, το μεγαλύτερο μέρος της μακροχρόνιας φροντίδας παρέχεται από οικογενειακά μέλη, φίλους και άτομα της κοινότητας. Αυτή ήταν μια κατεύθυνση που λάβαμε στην πολύ αρχή του έργου και από τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Φούντολου, να στοχεύσουμε σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, να στοχεύσουμε στους ανθρώπους αυτούς. Έχουμε οργανώσει ένα πλαίσιο υπηρεσιών με την ομάδα των γιατρών μας, των γυμναστών που έχουμε, των νοσηλευτών, οι οποίοι σε συνεργασία με τους Δήμους, και εδώ να αναφέρω ότι ο Δήμος Ερδέας μας φιλοξενεί και συνεργάζεται σε αυτό τη δράση. Ο κύριος Πλακεντάς τον βρήκε πολύ ενδιαφέρον, ο Δήμαρχος, όπως επίσης και η κυρία Αντιδήμαρχος, η κυρία Αντωνιάδου η Μέρη. Αυτό λοιπόν είναι μια δράση που απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εργαστήρια ουσιαστικά, και απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν κάποιους ανθρώπους στο σπίτι τους. Πραγματοποιούνται εργαστήρια στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 30 Δεκάτου και κάθε Δευτέρα 10 με 12. Περιλαμβάνει βιωματικές συνεδρίες, περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις και υπάρχει και υποστήριξη από ψυχολόγο για ψυχολογική ενδυνάμωση αυτών των ανθρώπων. Το ίδιο εργαστήριο πραγματοποιείται και σε άλλους Δήμους, για παράδειγμα στο Δήμο Σερβίων, στο Δήμο Κοζάνη, στο Δήμο Βελβεντού, και πάντοτε υπό την άμεση συνεργασία των προϊσταμένων των τμήματων κοινωνικής πολιτικής. Για παράδειγμα στην Ερδέα συνεργαζόμαστε άμεσα με την κυρία Τσακμάκη, την κυρία Αναστασία και τον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι το πλαίσιο. Αντίστοιχες δράσεις και εργαστήρια βιωματικά πραγματοποιούνται και εξελίσσονται διαρκώς και θα εξελίσσονται τα επόμενα χρόνια, και επαναλαμβάνω ότι ο στόχος είναι, εκτός από το να προσφέρουμε κάποιες υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρασχεθούν από τις υφιστάμενες δομές των Δήμων, να φέρουμε σε επαφή τις ευάλωτες αυτές ομάδες με τους Δήμους, να παρέχουμε από κοινού υπηρεσίες, να ενισχύσουμε όλο αυτό το πλέγμα υπηρεσιών και ταυτόχρονα να καταφέρουμε κάτι το οποίο είναι και το δύσκολο στην όλη υπόθεση, να μπορέσουμε να συστηματοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό συνεργασίας όλων αυτών των δομών μεταξύ τους κάτω από ένα κοινό πλαίσιο, το οποίο μέσα από το οποίο θα μπορεί η περιφέρεια σε βάθος χρόνου να μετράει στοιχεία, να έχει δείκτες, να μπορεί να παρεμβαίνει με τομές και χρηματοδοτικά εργαλεία εκεί που υπάρχει ανάγκη και να μην επαναλαμβάνει έργα τα οποία δεν έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Και όπως είπατε στην πολύ αρχή, οι ωφελούμενες ομάδες, οι ευάλωτοι συνάνθρωποι μας, να μην τρέφουν πίσω από την υπηρεσία, να μπορούν να τη βρίσκουν εύκολα και να απολαμβάνουν αυτό που τους αξίζει.
0: Να μείνουμε λίγο εδώ, κύριε Μπλέρη, και να μας πείτε με βάση την πολύμηνη αυτή εμπειρία σας, τι έχετε εντοπίσει μέχρι τώρα, ποιες είναι ανάγκες ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία και αν θέλετε και ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν ώστε να στηριχτούν αυτές οι ομάδες που έχουν διαφορετικά προβλήματα.
1: Η Δυτική Μακεδονία έχει αρκετά γυρασμένο πληθυσμό, συνεπώς ένα κομμάτι των ενεργειών μας στρέφεται προς αυτές τις ομάδες. Η Δυτική Μακεδονία έχει πολλές κοινότητες οι οποίες είναι απομακρυσμένες, που σημαίνει ότι υπάρχει απέτηση να ενισχυθεί το βοήθεια στο σπίτι είτε με κάποιες ειδικότητες, το οποίο είναι ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα, με κάποιες ειδικότητες που ενδεχομένως δεν υπάρχουν, είναι με κάποια υποστήριξη γιατρών. Σε αυτές τις κατευθύνσεις κινούμαστε σε ό,τι αφορά αυτές τις ομάδες. Παράλληλα, υπάρχει, αντιλαμβάνεστε και εσείς λόγω της απολιμνητοποίησης, υπάρχει κόσμος που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, έχει ανάγκη για υπηρεσίες προς τα παιδιά του, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους. Τέτοιου είδους ανάγκες εντοπίζονται καθημερινά σε όλες τις πόλεις. Και από εκεί και πέρα, όπως σας ανέφερα, είναι ένα έργο το οποίο εξελίσσεται. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε πιο ειδικά θέματα, γιατί ναι, είναι και πράγματα τα οποία τα συζητάμε και με την ίδια την περιφέρεια, άρα η καθήλυνα αρμόδιοι είναι αυτοί. Εμείς θα μπορούσαμε, έχουμε κάνει έρευνες πεδίου, έχει πραγματοποιηθεί μια πολύ μεγάλη έρευνα τον Δεκέμβρη, υπάρχουν στοιχεία και έχουμε εντοπίσει σημεία τα οποία μπορούμε και μέσα από το έργο θα τα αντιμετωπίσουμε. Και από εκεί και πέρα, θέματα που έχουν να κάνουν με τη στρατηγική, νομίζω ότι η καθένα αρμόδια είναι η περιφέρεια.
0: Μπορείτε να μας πείτε λίγο μια εικόνα, να μας δώσετε ποιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό, πώς είναι αυτοί που είναι στο ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία σε επίπεδο φυσικών προσώπων πάνω από 35 άτομα.
0: Ναι.
1: Αυτό το έργο, όπως αντιλαμβάνεστε και λόγω της χρονικής διάρκειάς του, εξελίσσεται, αναπτύσσεται διαρκώς. Στόχος είναι να φτάσουμε γύρω στα 40-42 άτομα. Υπάρχει η ευελιξία σε σχέση με τις ανάγκες που καταγράφονται και τις αρχικές απαιτήσεις του έργου. Συνεπώς θα προσθεθούν κάποιες ειδικότητες που παρατηρείται ζήτηση, θα αφαιρεθούν κάποιες ειδικότητες που δεν έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση. Άρα υπάρχει αυτή η ευελιξία να προσαρμοστεί και το έργο στις ανάγκες του πληθυσμού. Πέραν από αυτό την ομάδα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται συμβουλευτικά και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες είτε στα στελέχη των Δήμων είτε στα στελέχη της ίδιας της ομάδας, γιατί όπως καταλαβαίνετε μια ομάδα 35 ατόμων είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται και να εκπαιδεύεται και να αναπτύσσει τις δεξιότητες της διαρκώς. Αυτή είναι η εικόνα και φυσικά έχουμε για εμάς, έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε, ομάδα είναι και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στο ενιαίο κοινωνικό δίκτυο, συνεργάτες, άνθρωποι από τους δήμους, άνθρωποι από δομές όπως βοήθεια στο σπίτι ή κέντρα συμβουλευτικής, ακόμα και δομές οι οποίες λειτουργούν εξωτερικά από τους δήμους και παρέχουν υπηρεσίες όπως είναι τα ΚΔΙΦ, τα ΚΔΑΠ και όλα αυτά τα εργαλεία θα τα χαρακτηρίσω που παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες.
0: Αν θυμάμαι καλά, κύριε Πλεύρη, μας είπατε ότι το έργο σας διαρκεί 38 μήνες, από εκεί και έπειτα τι γίνεται?
1: Όπως σας ανέφερα και νωρίτερα, το έργο είναι αρκετά καινοτόμο, γιατί υλοποιείται πρώτη φορά σε επίπεδο περιφέρειας, έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχα έργα σε επίπεδο Δήμου. Το έργο αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μηχανισμός που αναπτύσσεται και ο μηχανισμός αυτός, όπως σας ανέφερα, έχει να κάνει με τον τρόπο και τη μεθοδολογία και το διοικητικό σκέλος που θα αναπτυχθεί μέσα από το έργο για την ανάπτυξη του ίδιου του κοινωνικού δικτύου, για την λειτουργία του ίδιου του κοινωνικού δικτύου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες για το πώς όλοι αυτοί οι φορείς θα μπορούν να παραπέμπουν μεταξύ τους ωφελούμενους, θα μπορούν να γνωρίζουν μεταξύ τους ανάγκες που υπάρχουν, θα μπορούν να καταγράφουν πληροφορίες. Υπάρχει ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται, ουσιαστικά εξελίσσεται σε όλο το, θα εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια του έργου για να προσαρμόζεται σε αυτές τις ανάγκες που παρατηρούνται. Το πληροφοριακό σύστημα λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει. Η δομή, ο μηχανισμός με τον τρόπο θα λειτουργεί αυτό το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο θα παραμείνει. Θα έχουν εντοπιστεί σημεία στα οποία θα πρέπει να παρέμβει άμεσα η περιφέρεια για τη δημιουργία νέων, για την κάλυψη αναγκών μόνιμων κατά βάση στους κατατόπους δήμους με τα αντίστοιχα προγράμματα όταν αυτά θα οριμάσουν, και σε γενικές γραμμές που ουσιαστικά θα το έργο φιλοδοξεί να δώσει προς τη θέμενη αξία ακόμα και στους ίδιους τους υπαλλήλους των δομών, είτε μέσω των υποπτιών που πραγματοποιεί, άρα υποστήριξη των ίδιων των στελεχών πεδίου, είτε με την ανάπτυξη υπηρεσιών όπως το team building, όπου εντοπίζουμε μεγάλες ομάδες ανθρώπων που αυτή τη στιγμή λειτουργούν μέσα στους δήμους και παρέχουμε υποστήριξη, υπηρεσία η οποία έχει να κάνει με το πώς αυτές οι ομάδες θα μάθουν να λειτουργούν καλύτερα, να αξιοποιούν εργαλεία και να αποδίδουν πάντοτε καλύτερα προς όφελος του κόσμου. Άρα είναι αρκετά σύνθετη η απάντηση. Δεν είναι ότι θα ναι. παραμείνει ένα πληροφοριακό σύστημα, θα παραμείνει μια σειρά, θα αναπτυχθεί και θα παραμείνουν μια σειρά από εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται στο μέλλον από την περιφέρεια.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η πρώτη ενημερωτική ζώνη. Είμαστε από τις 8 και κάτι περίπου μαζί σας. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Μείνετε κοντά μας. Συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινα. Συνεχίζεται η ενημέρωση μέχρι τις 11. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων στον Περσικό κόλπο, απειλώντας να τεινάξουν στον αέρα κάθε προοπτική σταθερότητα στην περιοχή. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού του τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση διέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για αδικαιολόγητα και παράδεκτα πλήγματα, κάνει λόγο σε ανάρτησή του Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. 2 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με 2 τραυματίες τη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου, προκαλώντας ανησυχίες στις αρχές. Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια για σήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος ο γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που σύμφωνα με τις αρχές αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 με βαθμία εξασθένηση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Να, Νίνα, το παιδί μας κάνει. Να, Νίνα, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
13: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
15: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 5 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος. Πολλοί γονείς φοβούνται τους επηρεασμούς των παιδιών τους από τη θρησκεία και με κάθε τρόπο προσπαθούν να μαράνουν το θρησκευτικό τους συνέστημα που σαν ένα λουλούδι φυτρώνει στη ψυχή τους και την ομορφαίνει. Παρόλη την αντίδραση των γονιών τους, κάποια παιδιά κατορθώνουν να διατηρήσουν ζωντανή την πίστη τους και μόνα τους να χαράξουν τον δρόμο τους. Αυτό έκανε και η Αγία Ειρήνη, που δεν θέλησε να συμφωνήσει με τον πατέρα της και να αρνηθεί τη χριστιανική της πίστη. Έζησε τον 4ο αιώνα, καταγόταν από την Περσία και ήταν μοναχοκόρη του Λυκηνίου, βασιλιά κάποιου μικρού βασιλείου της Λυκηνίας. Το αρχικό όνομα που της έδωσαν οι γονείς της ήταν Πινελόπη. Ο πατέρας της, επειδή δεν ήθελε η κόρη του να επηρεαστεί από διάφορα θρησκευτικά και φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής και κυρίως από τη θρησκεία του Ναζωραίου, έκτισε ένα πύργο όπου εγκατέστησε την κόρη του μαζί με 13 όμορφες θεραπενίδες για να την υπηρετούν. Όλα μέσα στον πύργο ήσαν κατασκευασμένα από χρυσό. 6 ετών μπήκε η μικρή σε αυτό το πύργο και δεν επέτρεπε την είσοδο σε κανέναν, παρά στο σοφό γέροντα Απελιανό προς διαπαιδαγώγηση της θυγατέρας του. Ωστόσο, αν και ήταν τελείως αποκλεισμένη από τον έξω κόσμο, κατά παράδοξο τρόπο διδάχθηκε την πίστη του Χριστού και με όλη την αγνότητα της καρδιάς της πίστεψε στις ευαγγελικές αλήθειες. Ο πάνσοφος Θεός, γνωρίζοντας την καλή διάθεση της κόρης με τρόπο μυστικό και ανώτερο κάθε υποψίας, της μετέδωσε την σώζουσα αλήθεια. Μια νύχτα είδε ένα παράξενο όραμα. Είδε πως μπήκε στον πύργο ένα περιστέρι, κρατώντας το ράμφος του κλαδάκι ελιάς που το άφησε πάνω στο τραπέζι. Έπειτα μπήκε και ένας αετός μεταφέροντας ένα στεφάνι από άνθη που το τοποθέτησε και αυτός πάνω στο τραπέζι. Μετά από άλλο παράθυρο μπήκε ένας κόρακας, ο οποίος άφησε πάνω στο τραπέζι ένα φίδι. Το πρωί που ξύπνησε απορούσε και σκεπτόταν τι άραγε να σημαίνουν αυτά που είδε στον ύπνο της. Διηγήθηκε το όνειρό της στον γέροντα διδάσκαλό της Απελιανό και εκείνος της έδωσε την εξής εξήγηση. Το περιστέρι σημαίνει την παιδεία και την αγιότητα της γνώμης. Το κλαδάκι της ελιάς είναι σημείο θαυμαστών γεγονότων και τύπος βαπτίσματος. Ο αετός, που είναι ο βασιλιάς των πτηνών, σημαίνει για αυτήν τη μελλοντική νίκη σε καλές και αγαθές πράξεις. Τέλος, ο κόρακας με το φίδι υποδηλώνει ότι θα δοκίμαζε θλίψεις. Μετά από αυτές, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε μπροστά της και την μίλησε στην Αγία Πίστη του Χριστού. Της έδωσε το όνομα Ειρήνη, για να γίνει έτσι της Ουρανίου Ειρήνης επώνυμος και του Άρχοντα της Ειρήνης πανέφημος νύμφη. Ακόμη, ο άγγελος της προείπε ότι μέσω αυτής θα βρουν το δρόμο της σωτηρίας πολλές χιλιάδες ψυχών και ότι κατά τρόπο θαυμαστό θα εμφανιστεί σε αυτήν ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου Τιμόθεος και θα τη βαπτίσει. Μόλις λοιπόν πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά, εν αγνία των γονιών της, η θαυμαστή Ειρήνη συνέτριψε τα είδωλα του πατέρα της και βίωνε τη χριστιανική της πίστη. Η αλλαγή στη ζωή της προκάλεσε τις αντιδράσεις του πατέρα της, ο οποίος έχασε το νου του και προσπάθησε με κάθε τρόπο να τυπήσει να απαρνηθεί τον Χριστό. Δεν το κατόρθωσε, με αποτέλεσμα να γίνει και εκείνος χριστιανός. Τον Λυκήνιο διαδέχθηκε στο βασιλικό θρόνο Σεδεκίας, ο οποίος βασάνισε την Αγία χωρίς όμως ο Θεός να επιτρέψει να πάθει τίποτα. Τον Σεδεκία διαδέχθηκε ο Σαβόριος, που κι αυτός τη βασάνισε σκληρά και απάνθρωπα. Το αποτέλεσμα ήταν να προσέλθουν στην πίστη του Χριστού 30.000 άνθρωποι. Η Αγία Ειρήνη, ελεύθερη πλέον, κήρυτε τον Χριστό και έκανε πολλά θαύματα. Συνελήφθη όμως και πάλι από τον Ουμεριανό, βασανίστηκε σκληρά, μα η προστασία που της παρήχε ο Θεός έγινε αφορμή να πιστέψουν στον Χριστό αμέτρητες χιλιάδες ψυχές. Τέλος, ο βασιλιάς των Περσών Σαβόριος πρόσταξε να τη συλλάβουν και με το ξύφος να την αποκεφαλίσουν. Η προσταγή του εκτελέστηκε και το μαρτυρικό σώμα της Αγίας ενταφιάστηκε. Όμως δεν έμεινε στον τάφο για πάντα. Άγγελος Κυρίου την ανέστησε για να συνεχίσει το ιεραποστολικό της έργο. Βλέποντάς την ζωντανή μπροστά του βασιλιάς, συγκλονίστηκε και πίστεψε και αυτό στον Χριστό. Έπειτα την παρέλαβε από εκεί Νεφέλη και τη μετέφερε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, όπου κήρυτε και επιτελούσε πολλά θαύματα. Στην Έφεσο προγνώρισε το τέλος της και μαζί με μια ομάδα ευσεβών βγήκε έξω από την πόλη. Εκεί βρήκε μια λάρνακα, στην οποία δεν είχε ενταφιαστεί κανένας, μπήκε μέσα και κοιμήθηκε ειρηνικά. Μετά από 2 ημέρες, οι χριστιανοί που επισκέφθηκαν τον τάφο βρήκαν τη ταφόπετρα σηκωμένη και το σώμα της Αγίας δεν υπήρχε μέσα. Τι είχε συμβεί? Μας το λέγει ο βιογράφος της. Η Αγία Ειρήνη, μεγαλομάρτης νύφη του Χριστού, είχε αναλυφθεί στους ουρανούς. Όλα αυτά βέβαια για την ανθρώπινη λογική ίσως φαίνονται απίθανα.
όμως εκείνα που είναι αδύνατο να γίνουν με την ασθενή δύναμη των ανθρώπων, οπωσδήποτε είναι κατορθωτά και δυνατά με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
7: Παρακαλώ.
8: Η κυρία Μαρία.
7: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
8: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
6: Σας λέει ψέματα.
8: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
6: Μην τον πιστέψετε.
8: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
6: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
9: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Μετά από την εκτενή θεολογική προσέγγιση που προσπαθήσαμε να κάνουμε με 5 ωριές ομιλίες στο αρχιερατικό αξίωμα του Κυρίου μας, δηλαδή στο πάθος και τον Σταυρό, θα επιχειρήσουμε σήμερα να δούμε το κοσμοσωτήριο αυτό γεγονός της θυσίας του σε ανθρώπου από άποψη ιστορική. Θα έχουμε ασφαλώς ως βάση τις περιγραφές των μαρτύρων που ήσαν αυτόπτες και αυτίκοοι, δηλαδή των Ιερών Ευαγγελιστών που κατέγραψαν με λεπτομέρειες τα γεγονότα αυτά, δηλαδή τους Αποστόλους Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη. Θα χρησιμοποιήσουμε δε ως βοήθημά μας και οδηγό μας τον περίφημο και μεγάλο διδάσκαλο και θεολόγο του αιώνα μας, τον Κωνσταντίνο Καλίνικο, και βάση θα έχουμε το βιβλίο του «Τα θεμέλια της πίστεως». Στο 4ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, που αναφέρεται στο σταυρικό θάνατο του Χριστού, επισημαίνεται ένα πρόσωπο, ο Πόντιος Πιλάτος. Λέμε στο 4ο άρθρο, «Σταυρωθέντα τε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και τα φέντα». Αν το «Σταυρωθέντα υπερ ημών» παρουσιάζει την δογματική, την θεολογική άποψη του μυστηρίου, της Σταυρώσεως, οι λέξεις «επί Ποντίου Πιλάτου» τονίζουν την ιστορική άποψη. Το «Σταυρωθέντα τε υπερ ημών» μας μιλάει για το έργο από θεολογική άποψη της Θείας Οικονομίας, και το «επί Ποντίου Πιλάτου» μας μεταφέρει στην εποχή που έγινε η Σταύρωση. Ο Πιλάτος υπήρξε αδιαμφισβήτητα ιστορικό πρόσωπο, και η επί των ημερών του Σταύρωσης του Χριστού επίσης βέβαια ιστορικό γεγονός. Για τον Πόντιο Πιλάτο, εκτός από τους Ευαγγελιστές τους τέσσερις, αναφέρουν και οι Εβραίοι ιστορικοί Φίλων και Ιώσυπος, καθώς και ο Ρωμαίος ιστορικός Τάκητος. Είναι αδιαμφισβήτητα ιστορικό πρόσωπο. Ο Πόντιος Πιλάτος ανήκε στην τάξη των Ρωμαίων υποτών και τον έστειλε ο αυτοκράτορας Τιβέριος Κέσαρας στην Ιουδαία ως ηγεμόνα με εξουσία ζωής και θανάτου επί των υπηκόων του. Ήταν σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό των συγχρόνων του την φύσην ακαμπής και με τα αφθάδους αμήλικτος. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος βάναυσος, ένας άνθρωπος αφθάδης, ένας άνθρωπος θρασίδηλος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, που όπου μπορούσε έκανε τα μεγαλύτερα εγκλήματα, και όταν έβλεπε να κινδυνεύει η θέση του φαινόταν δειλός. Και όπως διηγούνται οι ιστορικοί, ιδίως οι Εβραίοι ιστορικοί, κατεσπήλωσε την ηγεμονία του με δωροδοκίες, με ύβρις, με αρπαγές, με κακοποιήσεις, με αγριότητα και με πολλούς άκρητους φόνους. Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο περιστατικά. Το ένα είναι ότι άρπαξε το ιερό χρήμα του Κορβανά του Ναού του Σολομώντος με πρόφαση να κτίσει υδραγωγείο. Πήρε τα ιερά χρήματα του ναού που είχαν οι Εβραίοι, τους τα άρπαξε από το παγκάρι, θα λέγαμε, του ναού, για να κτίσει δήθεν υδραγωγείο. Μια ασεβής πράξη. Έπρεπε να σεβαστεί την θρησκεία του λαού τον οποίο υπηρετούσε και διοικούσε. Το δεύτερο ήταν αυτό που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, ότι έσφαξε ο Πιλάτος κάποιους Γαλιλαίους, και μάλιστα τους έσφαξε την ώρα που πήγαν να προσφέρουν θυσία στο ναό, και το αίμα τους, το αίμα από τη σφαγή τους, αναμίχθηκε με το αίμα των θυσιών τους, για να δώσει, όπως πίστευε, ένα μάθημα ρωμαϊκής αυστηρότητος σε ανυποτάκτους τραχύλους. Όταν όμως ήρθε μπροστά του η υπόθεση του αθώου και ακάκουθε ανθρώπου, αντί ως δικαστής να εξετάσει αμερόληπτα την υπόθεση και να υπακούσει στην συνείδησή του, την οποία συνείδηση
επιβεβαίωσε και στήριξε εκείνο το μήνυμα που έστειλε η γυναίκα του η Πρόκλα, που του είπε «Μηδένσι και το δικαίω τούτο, πολλά γαρέπαθον σήμερον κατόνα δι' αυτόν. Μην κάνεις τίποτα με αυτόν τον άνθρωπο τον δίκαιο, γιατί όλη τη νύχτα πάρα πολλά πέρασα στον ύπνο μου βλέποντας διάφορα πράγματα που δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν αυτά, με τα οποία πίστηκα ότι είναι ένας δίκαιος και άγιος άνθρωπος. Γι' αυτό μην τον πειράξεις, είναι αθώος, μην το καταδικάσεις». Ενώ λοιπόν η συνείδησή του του μαρτυρούσε ότι είναι αθώος και η εξέταση που έκανε και το μήνυμα της συζύγου του επίσης συνηγορούσε και αυτό, εν τούτης άφησε να επικρατήσει η εμπάθεια και η οχλαγωγία. Διότι θέλοντας να ικανοποιήσει τον όχλο και μη σκεπτόμενος τίποτε άλλο παρά να μην χάσει την θέση του, απέλυσε ένα κακούργο, τον Βαραβά, και παρέδωσε τον αθώο Ιησού να σταυρωθεί. Απεδείχθη έτσι άνανδρος και ευτελής χαρακτήρας. Για να δούμε στη συνέχεια, αδελφοί μου, την ιστορική εξέλιξη των παθών. Βεβαίως, όσοι από εσάς μελετάτε την Αγία Γραφή και όσοι παρακολουθείτε τις Άγιες ημέρες και ιδιαιτέρως τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή από κοντά τα διαδραματιζόμενα, θα γνωρίζετε αρκετά αυτά που θα πούμε. Όμως μερικά είμαι σίγουρος πως δεν θα τα έχετε ακούσει άλλη φορά, γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να τα προσέξετε. Είπαμε στην αρχή ότι θα δούμε τα πάθη του Κυρίου μας πιο πολύ από ιστορική άποψη. Είναι απαραίτητο και χρειάζεται και αυτό. Είναι απαραίτητη συμπλήρωση για να ολοκληρωθεί το μέγα μυστήριο του Σταυρού. Για το σκοπό αυτό θα δώσουμε τον λόγο, όπως είπα και προηγουμένως, στο μεγάλο ιεροκήρυκα που αναφέραμε, τον Κωνσταντίνο Καλίνικο, που ήταν πρωτοπρεσβύτερος, για να ξαναζωντανέψει μπροστά μας τα σεπτά πάθη και τον φρικτό θάνατο του Κυρίου, μεταφέροντας τα λόγια του μεταγλωτισμένα στην καθομιλουμένη γλώσσα. Γιατί, όπως σας είπα, το βιβλίο του είναι βέβαια υπέροχο, θεολογικότατο, πολύ δυνατό, γεμάτο με πατερικές έτσι παραπομπές, αλλά είναι σε μια καθαρεύουσα γλώσσα που οι σύγχρονοι νεοέλληνες δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν και να την διαβάσουν. Σας μεταφέρω λοιπόν με τα γλωτισμένα τα λόγια του. Λέει ο μεγάλος αυτός ιεροκήρυκας: «Η ιστορική αφήγηση των σχετικών με την Σταύρωση μας παρέχεται από τα Ιερά Ευαγγέλια εμπεριστατωμένη, ζωηρή, συγκινητική, κατανοίγουσα και τις πιο ηλιστικές καρδιές. Οι Άγιοι Ευαγγελιστές με κάλαμο ισχυρό εκθέτουν στις τελευταίες θελίεδες των θεοπνεύστων βιβλίων τους τα πάθη και τον σταυρικό θάνατο του Θεανθρώπου, εφόσον αυτά αποτελούν το κρισιμότερο, το ενδοξότερο και το σημαντικότερο κεφάλαιο των συγγραμμάτων τους». Και εμείς σήμερα, μετά από 2.000 χρόνια, μελετώντας τις σελίδες αυτές, παρακολουθούμε με ιερή συντριβή των υπερημών παθώντα από τον μυστικό δείπνο στη Γεστημανή, από τη Γεστημανή στον Άννα, από τον Άννα στον Καϊάφα, από τον Καϊάφα στο Πρετόριο πρώτου Πιλάτου, από το Πρετόριο στον Ηρώδη, ξανά πίσω στον Πιλάτο, και τον βλέπουμε και τον παρακολουθούμε σεμνό, άκακο, άλαλο, πράο, αξιοπρεπή, θείον, να προδίδεται με δόλιο φίλημα, να εγκαταλείπεται από τους μαθητές του, να συλλαμβάνεται με τα μαχαιρών και ξύλων, να προδίδεται από τον φίλο και πλησίον Πέτρο, να ραπίζεται από ποταπό δούλο, να συκοφαντείται από ασυνειδήτους ψευδομάρτυρες, να εμπέζεται από χυδαία όργανα της εξουσίας, να γελιοποιείται με ψευδοπορφύρα, να στεφανώνεται με ακάνθινο στεφάνι, να τύπτεται με καλάμι, να εμπτύεται, να φτύνεται δηλαδή, να υβρίζεται, να φραγγελώνεται, να παραμορφώνεται από τα αλλεπάλληλα κτυπήματα της κακοαιθείας, από τα οποία ο ωραίος κάλλη παραπάντας βρωτούς χάνει και το είδος του και το κάλος του.
άρχοντες και λαός, θρησκευτική ηγεσία και πολιτεία, συναγωγή και Ρωμαίος εκπρόσωπος, διανοούμενοι και αγράμματοι, συνήχθησαν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Και αυτός με τον ιδρώτα του να στάζει ως ηθρόν βιέματος, όχι γιατί δηλιάζει να αρπάξει με χέρι σταθερό το ποτήρι του θανάτου, όπως έπραξαν κατώτεροι του, αλλά διότι όντας αυτός η ζωή και η πηγή της ζωής, πρόκειται για χάρη μας να έλθει σε συνάφεια με τον θάνατο, ο οποίος αποτελεί το άκρος αντίθετο και αφύσικο προς αυτόν. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνουμε μια παρένθεση, γιατί ακούεται συχνά ότι και άλλοι προχώρησαν στον θάνατο. Μάλιστα δε μιλούν για τον Σωκράτη και παραλληλίζουν την πορεία προς τον θάνατο του Χριστού με την πορεία του Σωκράτη. Και μάλιστα υπάρχουν και μερικοί αυθάδεις και βλάσφημοι που λένε ότι ο Σωκράτης με περισσότερη παλικαριά προχώρησε στον θάνατο από ότι ο Χριστός. Ο Χριστός δηλίασε, λένε, και είπε «Πάτερ, ή δυνατόν παρελθεί να πεμού το ποτήριον τούτο? Αν είναι δυνατόν, πατέρα μου, μη μου δώσεις να πιω αυτό το ποτήρι». Έδειξε αγωνία, έδειξε, όπως νομίζουν αυτοί, φόβο προς τον θάνατο. Ενώ ο Σωκράτης στάθηκε πιο παλικάρι, πιο αξιοπρεπής και πήρε το κόνιο και το ήπιε και απέθανε για τις ιδέες του. Είναι μεγάλο λάθος, αδελφοί μου, και βλασφημία να λέμε αυτό το πράγμα, η οποία μάλλον οφείλεται σε άγνοια παρά σε κακή διάθεση. Και άλλοι πράγματι, όπως λέει εδώ ο συγγραφέας, κατώτεροι του Χριστού, προχώρησαν στον θάνατο και έκαναν αυτό που έκανε ο Χριστός. Αλλά στην περίπτωση του Χριστού ήταν τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Πρέπει να θυμηθούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Χριστός δεν ήταν όπως εμάς τους ανθρώπους. Ήταν βέβαια άνθρωπος τέλειος όπως και εμείς, αλλά δεν είχε αμαρτία. Ήταν αναμάρτητος. Και ως αναμάρτητος που ήταν ο Χριστός, είχε κάθε δικαίωμα να μείνει αθάνατος. Γιατί η εντολή που έδωσε ο Θεός στους πρωτοπλάστους είχε μέσα της αυτό ακριβώς το μήνυμα, ότι αν αμαρτήσετε, θανάτου αποθανείστε. Από την ημέρα που θα φάγετε, θα πεθάνετε με θάνατο. Και πράγματι, από τη στιγμή που αμάρτησε ο Αδάμ, φυσικό επακόλουθο, κατά λόγο δικαιοσύνης, ήταν να έλθει ο θάνατος. Για τον Χριστό όμως δεν υπήρχε αυτό το επιτίμιο, δεν υπήρχε αυτός ο κανόνας, γιατί ήταν αναμάρτητος και δεν είχε καμία υποχρέωση να πεθάνει ο Χριστός, ως αναμάρτητος που ήταν. Γι' αυτό λοιπόν, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, ο Χριστός ήταν για να ζήσει αιώνια ως αναμάρτητος. Ήτανε η ζωή ως θεάνθρωπος και η πηγή της ζωής, και ήτανε τελείως ξένος προς τον θάνατο. Γι' αυτό και αποστράφηκε τον θάνατο, όχι γιατί τον φοβήθηκε. Αν δεν ήθελε να πεθάνει, δεν τον υποχρέωνε κανείς. Ο Κύριος ήρθε εκουσίως προς το πάθος. Μπορούσε εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, να καλέσει λεγεώνες αγγέλων, δισεκατομμύρια αγγέλους, να εξαφανίσουν αμέσως από μπροστά του όλους εκείνους τους στρατιώτες, τους βαρβάρους που ήρθαν να το συλλάβουν και να τον οδηγήσουν προς τον θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν, να μην σκανδαλιζόμαστε βλέποντας τον Χριστό μας να αποκρούει τον θάνατο, γιατί εκ φύσεως ο Χριστός ήταν πλασμένος να μείνει αθάνατος, εφόσον δεν αμάρτησε. Και ως αθάνατος που έπρεπε να μείνει, είχε αποστροφή προς τον θάνατο, ήταν κάτι το ξένο ο θάνατος προς αυτόν. Επανερχόμαστε λοιπόν εκεί που είχαμε μείνει, με τα λόγια του μεγάλου αυτού θεολόγου. Κορυφώνεται δε η όλη τραγωδία στον Γολγοθά ή κρανίου τόπο, όπου κατά την παράδοση βρέθηκε το κρανίο του πρώτου Αδάμ. Γι' αυτό λέγεται ο Γολγοθάς κρανίου τόπος, γιατί βρέθηκε κατά την παράδοση το κρανίο του πρωτοπλάστου Αδάμ. Εκεί δηλαδή που ήταν ο Αδάμ, εκεί ήρθε τώρα
ο άλλος Αδάμ, ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, ο οποίος έδωσε καινούρια μάχη προς τον διάβολο και τον νίκησε αυτή την φορά, ενώ ο πρώτος Αδάμ νικήθηκε. Εκεί, μετά τους προεισαγωγικούς χλεβασμούς, εμπτισμούς, κολαφισμούς και άλλες ταπεινώσεις, ως πρόβατον επισφαγή, ο Πάσχων Ιησούς σύρεται, ίνα κατά τον Μέγα Βασίλειο, ο τόπο η φθορά των ανθρώπων αρχήν έλαβε, εκείθεν η ζωή της Βασιλείας άρξητε. Δηλαδή, εκεί που έλαβε αρχή η φθορά των ανθρώπων, δηλαδή εκεί που ήταν ο Αδάμ, που από εκεί ξεκίνησε η φθορά του ανθρωπίνου γένους, εκεί να γίνει και η έναρξη της νέας βασιλείας της ζωής. Το ξύλο υψώνεται βαρύ, το του σταυρού, ανατριχιαστικό, απέσιο, και αυτός γυμνώνεται από τους δημίους του για να αναρτηθεί μετά από λίγο μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης, ο ουρανού και γης συμφιλιωτής. Και ερχόμαστε τώρα, αγαπητοί μου, να περιγράψουμε, και εδώ ίσως να μην τα είχατε υπόψη αυτά που θα πούμε, να περιγράψουμε τον φρικτό θάνατο που πεθαίνει ο σταυρωμένος, εκείνος που σταυρώνεται. Θα δούμε με τι τρόπο ξεψυχάει ο άνθρωπος που καρφώνεται πάνω στο σταυρό. Δεν υπάρχει φοβερότερος θάνατος από τον σταυρικό. Τρομερό και φρικαλαίο το είδος αυτό του θανάτου. Πουθενά αλλού η ανθρωπίνη ομότητα δεν αποδείχθηκε τόσο εφευρετική, πουθενά αλλού δεν έφτασε σε τόση διαβολική θηριωδία, πουθενά αλλού δεν συνδύασε ταυτοχρόνως τόση ποικιλία ακορέστου κακουργίας, όσοι στο φοινικοκαρχιδονικό αυτό κατασκεύασμα ήταν εφεύρεση Φοινίκων και Καρχιδονίων. Ο σταυρός, αυτοί τον ανακάλυψαν για να θανατώνουν τους καταδίκους τους, πάνω στο οποίο τα πιο πρόστιχα κοινωνικά αποβράσματα καταδικάζονταν να τερματίσουν την χρεοκοπημένη ζωή τους. Πάνω σε αυτό λοιπόν το άτιμο όργανο, στο οποίο όπως ακούσατε τερμάτιζαν τη ζωή τους τα πιο πρόστιχα κοινωνικά αποβράσματα, σε αυτό το όργανο καταδικάστηκε ο αναμάρτητος Κύριός μας να αποθάνει. Προηγείτο ανηλαιής μαστίγωσης. Τους παίρναν δηλαδή και τους μαστιγώνανε ανηλαιώς πριν τους σταυρώσουνε. Τους χτυπούσανε μέχρι που το αίμα άρχιζε να τρέχει από την πλάτη των καταδίκων. Ακολουθούσε ναρκωτικό ποτό για μια στιγμιαία αποπλάνηση των αισθήσεων. Τους δίναν να πιούνε αυτό που δώσαν και στον Χριστό και δεν το ήπιε τελικά. Όξος μεταχολής με μειγμένων. Ήταν ένα ναρκωτικό, ήταν ένα αναισθητικό το οποίο έπαιρναν για να μαλακώσει προσωρινά τον πόνο. Δεν το πήρε όπως είπα ο Κύριος. Μετά από αυτό δενόταν ο κατάδικος με σχοινιά και σειρόταν πάνω στο ανυψωμένο σταυρικό ξύλο, επί του οποίου καρφωνόταν με μεγάλα καρφιά στα χέρια και στα πόδια. Και άρχιζε μετά από λίγο, τι ελεεινό τέλος, η αφόρητη και ποικιλότροπη του κόλαση. Η αφύσικη του στάση πάνω στον σταυρό εμπόδιζε την μέχρι των άκρων κυκλοφορία του αίματος και συγκέντρωνε το αίμα στο στήθος και στην κεφαλή και προκαλούσε έτσι αφάνταστη δίψα και αφόρητο πυρετό. Η καταπληγωμένη από τις μαστιγώσεις ράχη του. Η ράχη, όπως είπαμε, είχε ήδη μαστιγωθεί ανηλαιώς και ήταν γεμάτη από πληγές, από μόλοπες και από αίματα που τρέχανε. Αυτή η καταπληγωμένη λοιπόν ράχη, κάθε φορά που ακουμπούσε έστω και ελάχιστο πάνω στο ξύλο του σταυρού, υπέφερε από δρυμητά τους πόνους. Το ξέρουμε κι εμείς, όταν είναι πληγωμένο ένα μέρος του σώματός μας, άμα ακουμπήσουμε φοβερά και όμως υποχρεωμένα να κρατούν το όλου του μένου σώματος, πρόσθεταν νέο καμίνι πόνων. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συμπληρώσω και εγώ, αδελφοί μου, κάτι που διέβασα σε ένα βιβλίο που το έγραψε ένας γιατρός, ο οποίος μελέτησε το θέμα του σταυρικού θανάτου από ιατρική άποψη
και μας καταθέτει το μαρτύριο που περνάει ένας σταυρωμένος άνθρωπος πάνω σε αυτό το ξύλο. Όπως καταλαβαίνετε, το σώμα του σταυρωμένου στηρίζεται στα χέρια του και στα πόδια του, στα καρφιά συγκεκριμένα. Και όπως κρέμεται επάνω στο σταυρό, πιέζεται το στήθος. Ο θώρακας εδώ, το στήθος πιέζεται, με αποτέλεσμα οι πνεύμονες να μην έχουν την ευχέρεια να διασταλούν και να αναπνεύσει ο άνθρωπος. Πιέζεται τα πνευμόνια του και δεν μπορεί να αναπνεύσει και πάει να πνιγεί. Για να πάρει μια ανάσα, αναγκαζόταν ο σταυρωμένος να πατήσει λίγο στα πόδια του για να ανυψωθεί λίγο πιο ψηλά, ούτως ώστε να ανοίξει λίγο το στήθος και να αρχίσει να αναπνέει λιγάκι. Αλλά πατώντας όμως, πιέζοντας προς τα κάτω τα πόδια του, μην ξεχνάμε ότι τα πόδια ήταν καρφωμένα. Και πιέζοντας προς τα κάτω λοιπόν τα πόδια για να ανέβει το σώμα προς τα πάνω, ο πόνος από τα καρφιά ήταν αφόρητος. Ήταν αφόρητος, διότι τα καρφιά δέχονταν περισσότερο βάρος εκείνη τη στιγμή. Αποτέλεσμα ήταν να μην αντέχει τον πόνο και να αφήσει και πάλι ελεύθερο το σώμα του να πέσει προς τα κάτω.

0: Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ενδιάμεστάση στο Αμπουντάμπι, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Σαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η ένταση αυξάνεται και πάλι στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδηκε, κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανάρτηση στο έξω, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, λέει ότι η ασφάλεια της ναυτιλίας και της ενεργειακής διαμετακόμισης έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους λόγω παραβίασης της εκεχηρίας και της επιβολής αποκλεισμού, και ότι μία νέα εξίσωση στα στενά βρίσκεται σε διαδικασία να παγιωθεί. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι για να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες εκτακτές παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το διάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης των ντίζελ για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία. Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανάρτησή του. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρισμού της Μαρφίν, δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινόντα Τσάκαλη, τονίζει σε ανάρτησή του στο έξω ο Πρωθυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός, με συγχωρείτε, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. σε έξαρση βία των ανηλίκων επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Σοκάρι και ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφια για ασήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών.
1: Ο καιρός.
2: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μην διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
9: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Να Νίνα, το παιδί μας να Νίνα. Νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνιστ, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
11: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
12: Η Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
13: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα λοιπόν με το πρωινό ενημερωτικό Κουσκούς. Διαφορετικά λοιπόν σήμερα η σύνδεσή μας από την περιοχή του Αμιντέου, όπου βρισκόμαστε εν αναμονή του πρώτου δοκιμαστικού δρομολογίου που θα πραγματοποιηθεί 3 χρόνια μετά την πάυση λειτουργίας της αεροδρομικής σύνδεσης για την περιοχή της Θεσσαλονίκης μέσω ΕΔΕΣΑ. Σήμερα λοιπόν δοκιμαστικό δρομολόγιο, παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Μετά από 3 χρόνια και μετά από τις απαραίτητες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν, αποκατάστασης κάποιων ζημιών στη αεροδρομική σύνδεση μέχρι και την ΕΔΕΣΑ, θα σφυρίξει και πάλι το τρένο τόσο στο Αμίντεο όσο και στη Φλόρνα. Εν αναμονή λοιπόν του πρώτου δρομολογίου, με τα επίσημα δρομολόγια να ξεκινούν στις 20 του Μάη. Βλέποντας βέβαια και τα ωράρια που θα έχουμε τα δρομολόγια από και προς Θεσσαλονίκη. Βέβαια υπάρχει μία δυσκολία από ό,τι λένε κάτοικοι των δύο αυτών περιοχών, κυρίως μετά την κατάργηση των γραφείων για την έκδοση εισιτηρίων, που πλέον θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Η λίγο μεγαλύτερη ηλικία, εκεί θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Πάντως είναι γεγονός ότι είναι μία είδηση που χαροποίησε τόσο τους κατοίκους της περιοχής του Αμιντέου, όσο βέβαια και της Φλόρνας. Θα είμαστε λοιπόν εμείς εδώ για να τα λέμε μέχρι και τις 11 στο πρωινό ενημερωτικό Κουσκούς, εν αναμονή εδώ στον σιδηροδρομικό σταθμό Αμιντέου, για να ακούσουμε και το πρώτο σφύριγμα του τρένου μετά 3 χρόνια. Νίκος Δούγλας στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Λένε Ελευθερίου Περικλεισμούλη στις μουσικές επιλογές και όπως και κάθε μέρα άλλωστε, Θωμαής Αδάμου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Είναι γεγονός πάντως πως η ύπαρξη και επαναλειτουργία και πάλι της αεροδρομικής σύνδεσης θα βοηθήσει τόσο στη μετακίνηση των κατοίκων και κυρίως των φοιτητών που επιλέγουν έναν οικονομικότερο τρόπο μεταφοράς προς τις πόλεις τις οποίες κατάγονται. Και όχι μόνο, θα αναπτυχθεί τουριστικά και η περιοχή, καθώς είναι αρκετοί οι λάτρεις της μεταφοράς με τρένο, προκειμένου να απολαύσουν την διαδρομή που είναι μία μοναδική διαδρομή από την Έδεσα μέχρι και την Φλόρνα, μέσα από λίμνες, δάση και τοπικές κοινότητες. Ας πάρουμε όμως μία μικρή ανάσα και επιστρέφουμε και πάλι.

Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε όποια βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και πάμε να δούμε την ημερίδα που θα διοργανωθεί με θέμα κάθε παιδί, κάθε οικογένεια, υποστήριξη και προοπτικές που διοργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλόρινα, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Βεγόρας Αμιντέο και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας το Σάββατο 9 του Μάη στις 6 ώρα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμιντέου. Σημαντικές οι εισηγήσεις που θα γίνουν στο συνέδριο αυτό στην ημερίδα, όπου θα μιλήσουν για θέματα που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές και καλές πρακτικές για την προστασία του παιδιού και την στήριξη της οικογένειας. Το Κέντρο Παιδικής Προστασίας και οι βιωμένες εμπειρίες των φιλοξενούμενων παιδιών, δικαιώματα του παιδιού και ο ρόλος της οικογένειας, ο θεσμός της αναδοχής και της υιοθεσίας και ο ρόλος του Κέντρου Πρόληψης στη στήριξη των φροντιστών και της οικογένειας. Από την άλλη, τις επόμενες ημέρες, στις 15, 16 και 17 Μαΐου, έχουμε το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με τίτλο «Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοργανώνεται από τις επόπτριες ποιότητας εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σε συνεργασία με τις διευθύνσεις, τους συμβούλους εκπαίδευσης στην Φλόρινα, όπως είπαμε, 15, 16 και 17 Μαΐου. Το μαθητικό συνέδριο επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ως ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλοί δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος. Μέσα από παρουσιάσεις, δημιουργικές εργασίες και δράσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναδείξουν το ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες και φορείς αλλαγής σε ζητήματα που αφορούν τον σύγχρονο κόσμο και το μέλλον της κοινωνίας. Ανάπαυλα μουσική, διαφημιστική και επιστρέφουμε και πάλι.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
7: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
8: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
9: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.

0: Αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς και πάμε να δούμε το πρώτο City Beach που διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινας την Κυριακή 10 του Μάη από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ στην παραποτάμια περιοχή, σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που θα πραγματοποιηθεί απέναντι από το 3ο Γυμνάσιο Φλόρινας και φιλοδοξεί να δώσει ένα ζωντανό παλμό σύγχρονων ήχων, ρυθμού και διασκέδασης, φέρνοντας κοντά κατοίκους και επισκέπτες σε μια μεγάλη μουσική γιορτή. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Φλόρινας για την ενίσχυση της νεολαίας και της εξωστρέφειας με στόχο την ανάδειξη του δημόσιου χώρου σε σημείο συνάντησης και δημιουργικής έκφρασης. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και city beats. Πολύ όμορφες βραδιές στην περιοχή της Φλόρινας, του Αμιντέου αλλά και των Πρεσπών. Ήδη έχουν ξεκινήσει εκδηλώσεις και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού θα έχουμε πλήθος εκδηλώσεων τόσο στις πόλεις όσο και στα τοπικά διαμερίσματα. Από την άλλη, ο Δήμος Πρεσπών, με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την ενίσχυση νέων οικογενειών, ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικού επιδόματος γέννησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πρεσπών, με ομόφωνη απόφαση του, ενέκρινε την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται από ζευγάρι ή μονογονεϊκή οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι είναι μόνιμοι κάτοικοι σε κάποια από τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Πρεσπών. Η πρωτοβουλία βέβαια εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Δήμου για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, την ενίσχυση της οικογενειακής συνοχής, καθώς και τη συγκράτηση και προσέλκυση πληθυσμού στην περιοχή, με τον Δήμαρχο Πρεσπών Γιώργο Στεργίου να δηλώνει ότι η στήριξη της οικογένειας και η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τον Δήμο Πρεσπών. Σε μια περιοχή με έντονο δημογραφικό χαρακτηριστικό, οφείλουμε να στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους νέους ανθρώπους που επιλέγουν να δημιουργήσουν και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους στο τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιδιώκουμε να δώσουμε ένα ουσιαστικό κίνητρο ενισχύοντας τόσο την κοινωνική συνοχή όσο και τη βιωσιμότητα της τοπικής μας κοινωνίας. Αυτά δήλωσε λοιπόν ο Δήμαρχος Πρεσπών. Σημαντική κίνηση από τον Δήμο πραγματικά για να δώσει ένα κίνητρο στους νέους ανθρώπους να κάνουν παιδιά. Είναι ένα σημαντικό βοήθημα, όμως η ίδια η πολιτεία θα πρέπει να δώσει κίνητρα στους νέους ανθρώπους να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να γίνουν οι υποδομές αυτές που πρέπει, έτσι ώστε οι νέοι να επιστρέψουν στις τοπικές κοινότητες και να δημιουργήσουν οικογένεια, αλλά και να μπορούν να ζήσουν στις τοπικές κοινότητες έχοντας μία θέση εργασίας. Μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

συνεχίζουμε εμείς εδώ για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και το σημερινό μας πρωινό ενημερωτικό κουσκούς με μια ημερίδα, ένα συνέδριο που θα γίνει στην περιοχή της Φλόρινας, εθνικό θεματικό δίκτυο υδροκίνηση την Παρασκευή 8 του Μάη και το Σάββατο 9 και 10 την Κυριακή, τόσο στην περιοχή της Φλόρινας όσο βέβαια και στην περιοχή του Αμιντέου, με το ΚΕΠΑ Φλόρινας αλλά και το ΚΕΠΑ Θεσπρωτείας να διοργανώνουν την εκδήλωση αυτή. Το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου θα γίνει στις 8 Πέμπτου στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου, ενώ οι επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν διαδρομές στο Αμίντεο αλλά και στην περιοχή της Φλόρινας. Σημαντικά λοιπόν γεγονότα θα διαδραματιστούν στην περιοχή της Φλόρινας και το Αμίντεο. Εμείς εν αναμονή βέβαια και της έλευσης του δοκιμαστικού δρομολογίου που θα έρθει από Έδεσα προς Φλόρινα στην σιδηροδρομική σύνδεση που επαναλειτουργεί Φλόρινα-Θεσσαλονίκη μετά από 3 χρόνια που είχε σταματήσει η λειτουργία λόγω εργασιών που έπρεπε να γίνουν στο δίκτυο της σιδηροδρομικής σύνδεσης, έτσι ώστε να γίνεται με ασφάλεια η μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών. Εμείς σας ευχόμαστε να έχετε μια ευχάριστη μέρα. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη και στον Ειρηναίο που γιορτάζουν σήμερα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10 ακριβώς.

Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: download your app.
1: I'm the party application rocking just like that.
0: This is International Big Mega Radio Smasher.
2: Cause I'm having a good time with you, I'm telling you.
3: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώντα Τσάκαλη, σημειώνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Σήμερα έχει προγραμματίσει ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Εκτίμησε δε ότι η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στη Μέση Ανατολή. Είπε υποχώρηση μείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμύριων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης των ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. σε έξαρση βία των ανηλίκων, επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
3: Ο καιρός.
4: Ανοιξιάτικος, σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Μέρα. Μεσημέρι.
13: ΕΡΤ Φλόρινας.
12: Μουσική.
13: Μουσική. 96,6.
14: Stay tuned.
12: Ενημέρωση.
13: Και 99,1 στα FM.
12: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
13: 3, 2, 1.
12: Μουσική.
15: Non-stop music.
12: Μουσική.
15: Music.
12: Μουσική.
15: Music.
14: Μέρα με

0: Δίκτυο μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Here we go.
2: Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6 στα FM. FM.
0: Δίκτυο.
3: The station with the best music. Best music.
0: Μέρα μεσημέρι. Μουσική. Ακούτε τη μέρα Φλόρινας στους 96,6 και 99,1 στα FM και στα μεσαία στους 1278 χιλιόκυκλους.

Μουσική. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι. Ενημέρωση. Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: Μέρα μεσημέρι. Ready.
1: Attention. Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: Δίκτυο. Μέρα μεσημέρι. Ask for me.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάδος.
1: Δίκτυο ραδιοφωνία.
0: Ακούτε την εκπομπή μα.
2: Μέρα, μεσημέρι. Η διάθεση ανεβαίνει.
3: Ταξί, ταξί.
4: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
3: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
4: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
3: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
4: Οκ. Okay.
3: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρδί γίνεται να αλλάξει.
4: Και τι να βάλω?
3: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
4: Έγινε.
5: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
8: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
7: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
7: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
8: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ Φλόρινας. Μέρα με μεσημέρι.

0: Κυριακή. Έρχεται η μέρα μεσημέρι. For me. And in the exit of Kukakomaxi.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: Και 99,1 στα FM δίκτυο. Μέρα μεσημέρι.
1: Attention, the show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ερτ Φλόρινας.
1: Μουσική.
0: Ερτ Φλόρινας.
1: Μέρα, μεσημέρι.
2: For me.
0: 96,6.
3: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: Και 99,1 στα FM.
1: Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.
3: Attention, the show is about to begin.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. Μέρα, μεσημέρι.
0: Ερτ Φλόρινας.
1: Μουσική.
4: Μουσική.
0: 96,6.
3: Stay tuned.
1: Ενημέρωση.
0: Και 99,1 στα FM.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
12: Παρακαλώ.
13: Η κυρία Μαρία.
12: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
13: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
11: Σας λέει ψέματα.
13: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
11: Μην τον πιστέψετε.
13: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
11: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
14: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
15: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
16: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
15: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
16: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
15: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
17: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
1: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
18: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
19: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Πέρκλης Καραφιλίδης. Επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Αμύνδεο-Φλόρινα, καθώς μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ελέγχων για την ασφαλή λειτουργία της, το δρομολόγιο τίθεται ξανά σε ίσχυ. Στο πλαίσιο επανέναρξης, σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μαζί με τον βουλευτή Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας Σταύρο Παυσωτηρίου και εκπροσώπους τοπικών φορέων επιβιβάστηκαν στο τρένο σε ένα συμβολικό δρομολόγιο το οποίο ξεκίνησε στις 11 από την Έδεσα και με στάση στο Αμύνδεο αναμένεται να αφιχθεί στη Φλόρινα στη 1:20. Τα δρομολόγια αναμένεται να ξεκινήσουν κανονικά από τις 20 Μαΐου. Η απόφαση της ΔΕΗ και της κυβέρνησης για την προώρη και βίαιη απομάκρυνση του λιγνίτη από το εγχώριο μείγμα με παράλληλη αντικατάστασή του από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα αποκτά χαρακτηριστικά εθνικού εγκλήματος με σοβαρές συνέπειες, καθώς εκθέτει τη χώρα και μετατρέπει τη Δυτική Μακεδονία σε σύγχρονη ηφηγένεια, θυσιάζοντας την χωρίς αντίκρισμα. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής του Συνδυασμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Γεωργία Ζεμπελιάδου, τονίζοντας ότι η κλιμακωμένη κρίση στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη σε συνδυασμό με τις έντονες αναταράξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας δοκιμάζει σοβαρά την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Σύμφωνα με την παράταξη της αντιπολίτευσης Ελπίδα, η έγκριση με διαδικασίες κατεπήγοντος της τροποποίησης της περιβαλλοντικής μελέτης για τη μετατροπή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 σε φυσικού αερίου εγείρει σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ουσίας. Η συζήτηση, τονίζει, πρέπει να μεταφερθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων, των θεσμικών φορέων και των πολιτών. Ο συνδυασμός Ελπίδα, όπως τονίζει, μετά την άρνηση του Περιφερειάρχη να δεχθεί την πρότασή του να φέρει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα φέρει το θέμα προς συζήτηση σε συνεργασία με τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, καλώντας όλους τους θεσμικούς φορείς και τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά. Η λειτουργία των κοινωνικών δομών των Δήμων που αποτελούν βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής, στήριξης της οικογένειας και φροντίδας των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων δεν μπορεί να εξαρτάται από προσωρινά χρηματοδοτικά εργαλεία ή προγράμματα περιορισμένης διάρκειας. Αυτό αναφέρεται σε ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας, υποστηρίζοντας ότι η προωθούμενη πολιτική υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, δημιουργεί αστάθεια και ανασφάλεια για εργαζόμενους και ωφελούμενους, επιβαρύνει τις οικογένειες και οδηγεί σε αποκλεισμούς, ενώ μετατρέπει ένα κοινωνικό δικαίωμα σε υπηρεσία με όρους αγοράς. Δημοπρατείται το επόμενο διάστημα με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ το έργο ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού Προσιάτιστα, το οποίο σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης αποτελεί σημαντικό βήμα για την ασφάλεια και την αναβάθμιση των υποδομών. Πρόκειται για ένα έργο ουσίας που ενισχύει την καθημερινότητα των πολιτών και θωρακίζει την ασφαλή μετακίνηση στην περιοχή. Ακόμα και στην Άουσα μετακινούνται για προπονήσεις αθλητές κολύμβησης της Κοζάνης μετά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής στο Λιάπιο Κολυμβητήριο. Η απόφαση του Δήμου Κοζάνης για κλείσιμο της εγκατάστασης λόγω ελέγχων και εργασιών συντήρησης έχει προκαλέσει αναστάτωση σε γονείς και αθλητές, ιδιαίτερα εν ώψη σημαντικών αγωνιστικών υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τον Δήμο, η διακοπή λειτουργίας οφείλεται σε προγραμματισμένο έλεγχο και εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς και ευρύθμισης λειτουργίας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι θα δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δεύτερο δίμηνο του 2026 θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο Κοβεντάριο. την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ για τη δημιουργία της Τεχνόπολης Καστοριάς αναμένεται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει αύριο στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος. Στην ίδια συνεδρίαση, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη μελέτη για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Καστοριάς που εκπονήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία. Έναν σύγχρονο ψηφιακό οδηγό με τα καταστήματα επιχείρησης που είναι μέλη του δημιούργησε ο Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας Εορδέας. Η λίστα μελών επιχειρήσεων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου, με κατηγορίες καταστημάτων, λογότυπα, στοιχεία επικοινωνίας και χάρτη για εύκολο εντοπισμό. Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή να γνωρίσει καλύτερα τις επιχειρήσεις της πόλης και να τις επισκεφθεί πιο εύκολα. Με ένα νέο γιατρό ενισχύθηκε η Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Γρεβενών. Στο δυναμικό της κλινικής εντάχθηκε ήδη ο επικουρικός γιατρός ειδικότητας Ορθοπαιδικής Τραυματιολογίας Σωτήριος Μηνιώτης. Δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας θα πραγματοποιούνται στη Μεριευτική Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου Κοζάνης με στόχο την έγκυρη ενημέρωση, την ουσιαστική υποστήριξη των μελλοντικών γονέων πριν και μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Συμμετοχή μπορεί να δηλώσουν όλες οι έγκυες οι οποίες θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας και την ηλικία κύησης. Τριήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας στην Πανεπιστημίου Πολυστακίλα Κοζάνης διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής με τη συμβολή των τμήματων αιμοδοσίας των νοσοκομείων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Γρεβενών. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη από τις 9.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι στην αίθουσα απέναντι από την κεντρική είσοδο της Πανεπιστημίου Πολής. Παράλληλα, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής θα λαμβάνει δείγμα σάλιου από όσους επιθυμούν να εγγραφούν ως δωρητές μυελού των οστών. Τη δράση στηρίζουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Ολιστική Μέριμνα σε συνεργασία με την Επιστημονική Φοιτητική Ομάδα ΚΟΖΑΗΝ. Η τελευταία συνάντηση για φέτος της Σχολής Γονέων και Νέων Ζευγαριών της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης. Καλεσμένη θα είναι η Γερόντισσα Φιλοθέη, καθηγούμενη της Ιεράς Μονής Παναγίας Βριούλων, η οποία θα παρουσιάσει το θέμα «Η ταπείνωση στην οικογένεια». Πανηγυρικές εκδηλώσεις για τη γιορτή της Αγίας Σοφίας της Ενκλησούρα θα πραγματοποιηθούν στην Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του αγιασμού και στις 6.30 το απόγευμα πανηγυρικός πολυαρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Γρεβενών Δαβίδ και συγχωροστατούντων των Μητροπολιτών Δηδημοτήχου Δαμασκηνού και Καστοριάς Καλλίνικου. Αύριο στις 7 το πρωί θα τελεστούν η ακολουθία του όρθρου και πανηγυρική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Δημοτήχου και συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών Γρεβενών και Καστορίας. Στις 6 θα τελεστεί εσπερινός και παράκληση στην Αγία Σοφία. Η παρουσίαση του βιβλίου «Διάλογοι μιας άλλης εποχής με τον Πάπο» του Ιωάννη Παπαδόπουλου θα γίνει αύριο στις 7.30 το απόγευμα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης. Το βιβλίο που είναι γραμμένο στο γλωσσικό ιδίωμα του Βοΐου μαζί με τον συγγραφέα θα παρουσιάσουν η Αναστασία Σιώμου φιλόλογος και ο Βασίλης Παπαδημούλης δημοσιογράφος. Την εκδήλωση συντονίζει ο δημοσιογράφος Βασίλης Ολιόπουλος. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Με αισιοδοξία, όπως αντιλαμβάνεστε, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε ξανά λοιπόν ένα ολοκένουργιο τραγούδι από τη Μιρέλα Πάχου, η Ερμηνεία. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάμε ξανά λοιπόν και η υπεύθυνη για το τραγούδι που άνοιξε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής είναι ένα δίδυμο, ένα μουσικό δίδυμο που έχουν το όνομα Στακάτο. Τον έναν εκ των δύο, τον Κώστα Λεμονίδη, τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής. Είναι ο άνθρωπος που μαζί με τον Αλέξανδρο Ιακώβου γράψανε τη μουσική στο συγκεκριμένο τραγούδι και στο στίχους του Αλέξανδρου Ιακώβου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Πάμε ξανά λοιπόν, Μιρέλα Πάχου, μια φωνή βέβαια που αγαπήσαμε από το πρώτο της τραγούδι, πρέπει να σου πω.
1: Ναι, όντως, ήταν πολύ ευχαριστωμένο.
0: Ναι, το πάμε ξανά λοιπόν, τώρα πώς προκύπτει και πώς έρχεστε σε επαφή. Ναι.
1: Ο Αλέξανδρος και εγώ έχουμε κάνει ήδη ένα δίσκο και απλά προσπαθήσαμε να το κάνουμε πιο, τώρα να συνεχίσουμε πιο οργανωμένα, γι' αυτό βγάλαμε και το βγάλαμε σαν δίδυμο με το όνομα Στακάτο. Κάτω από το οποίο σκοπεύουμε να στεγάσουμε τις επόμενες δουλειές μας.
0: Το Στακάτο τώρα είναι ένα λογοπαίγνιο, πρέπει να πούμε, για το όνομα του σχήματος.
1: Μεταξύ του μουσικού όρου Στακάτο και το Στακάτο.
0: Γιατί...
1: Στακάτο ή Σταπάνο.
0: Σταπάνο θα πρότεινα εγώ, είναι λίγο καλύτερα, γιατί και το τραγούδι αποπνέει μια αισιοδοξία.
1: Ναι.
0: Τέριασμα ήταν η πρώτη σας συνάντηση με τον Αλέξανδρο και είχατε κάνει και έναν ολοκληρωμένο δίσκο τότε.
1: Ναι.
0: Οπότε συνεχίζετε τώρα μαζί πάλι, γιατί ταιριάζετε πολύ και μουσικά και σαν άνθρωποι, φαντάζομαι.
1: Ναι, είμαστε φίλοι.
0: Οπότε προχωράμε και είναι το πρώτο τραγούδι αυτό.
1: Είναι το πρώτο τραγούδι που βγάλαμε τώρα. Ο Αλέξανδρος με τη Μιρέλα παίζουν μαζί με την Ελένη Ράντου στην παράσταση «Το πάρτι της ζωής μου». Και έτσι προέκυψε η συνεργασία μας.
0: Mm-hmm. Δεν είναι μέρος της παράστασης αυτό το τραγούδι.
1: Το τραγούδι όχι, ενώ η γνωριμία με τη Μιρέλα έγινε μέσα της παράστασης.
0: Ωραία. Οπότε θα συνεχίσετε το δίσκο με τη Μιρέλα πάντα ερμηνεύτρια ή θα έχετε και άλλους ερμηνευτές?
1: Όχι, θα δούμε. Βλέποντας και κάνοντας. Τώρα θέλουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Και έχουμε διάφορα στο κεφάλι μας, τα οποία δεν τα έχουμε σχηματοποιήσει ακόμα. Περιμένουμε να δούμε το καλοκαίρι συναυλίες και τα λοιπά θα κάνουμε και μετά, από Σεπτέμβρη πάλι.
0: Εσύ γράφεις μουσική, γράφεις και στίχους, Κώστα?
1: Γράφω πολύ σπάνια, γράφω στίχους, κυρίως μουσική γράφω και είμαι ο κιθαρίστας του σχήματος.
0: Mm-hmm. Ο έτερος, ο Αλέξανδρος Ιακώβου, έχει κάποια κλίση σε κάποιο μουσικό όργανο άλλη?
1: Είναι καθηγητής στο βιολί, βασικά.
0: Το ήξερα. Και γι' αυτό ήθελα να πω. Είναι ο ένας στο βιολί και ο άλλος στις κιθάρες. Και κάπως έτσι έρχεται η ένωση. Πρέπει να σου πω βέβαια πως έχει πολύ ωραία ενορχήστρωση αυτό το τραγούδι. Το παρατήρησα τώρα που το άκουγα.
1: Έχει βοηθήσει πολύ το ότι παίξαν εξαιρετική μουσική. Δηλαδή έχει παίξει ο Σταύρος Λάντζιας πιάνο και ο Μιχάλης Καπηλίδης τύμπανα, οι οποίοι είναι... Έχει βοηθήσει πολύ το ότι παίξαν εξαιρετική μουσική. Δηλαδή έχει παίξει ο Σταύρος Λάντζιας πιάνο και ο Μιχάλης Καπηλίδης τύμπανα,

0: πάω. Τώρα το καλοκαίρι έχει να κάνει με όποιο φεστιβάλ μας δεχτεί καταρχήν. Και από Σεπτέμβριο βλέπουμε πάλι.
1: Ωραία.
0: Σκηνές προφανώς.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή μας σήμερα. Πάμε ξανά
0: ευχαριστώ
1: λοιπόν.
0: Πολύ
1: και
0: για την φιλοξενία.
1: Θα περιμένουμε ολοκληρωμένο το.
0: Να
1: είσαι καλά και στην Κοζάνη που μας αναμεταδίδει. Ωραία. Και θα τα ξαναπούμε μόλις ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή σας η δισκογραφική δουλειά για να μιλήσουμε για ένα ολοκληρωμένο πια άλμπουμ που θα δούμε και τι τίτλο θα του δώσετε.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Έγινε, ευχαριστώ Κώστα. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες. Για χαρά.

0: Δεύτερη ακρόαση του τραγουδιού «Πάμε ξανά», Μιρέλα Πάχου, όπως είπαμε και πριν, στην ερμηνεία, Κώστας Λεμονίδης και Αλέξανδρος Ιακώβου στη μουσική και σε στίχους του Αλέξανδρου Ιακώβου. Το τραγούδι που είναι καινούριο, φρέσκο, και πάμε να δούμε τι φέρνει η μέρα μας. Αρκετά πράγματα φέρνει σήμερα. Να πούμε πως είναι σήμερα η μέρα πορτογαλικού πολιτισμού, η μέρα της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή μέρα μελανόματος, Ευρωπαϊκή μέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, η Παγκόσμια μέρα άσθματος, η μέρα για την υγιεινή των χεριών. Αυτό λίγο να το τονίσουμε λίγο περισσότερο, γιατί έχει πολλές ιώσεις αυτή η εποχή, και ένας τρόπος για να τις αποφύγουμε είναι το καλό πλύσιμο των χεριών, και η Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Σύνολα τα άλλα όμως, έχουμε και μια γιορτή, μεγάλη θα έλεγα εγώ, της χριστιανοσύνης. Η Αγία Ειρήνη τιμάται σήμερα, μεγαλομάρτυρης λοιπόν της χριστιανικής εκκλησίας, και έτσι γιορτάζουν αυτές που φέρουν το όνομα Ειρήνη. Χρόνια πολλά!
1: Να είστε ευτυχισμένοι, να είστε κοροκοζόητοι, ό,τι επιθυμάτε. Ό,τι επιθυμάτε.
2: Ευχαριστώ, Ζήκο. Εσύ τι κάνεις?
1: Τι να κάνουμε, βέβαια, εμείς είμαστε λιγάκι στενοχωρημένοι, αλλά προσεχώς καλύτερα.

0: Ένα κατά τα άλλα σκληρό τραγούδι, αυτό που ακούσαμε, που μέσα του όμως κρύβει και μια τρυφερή έτσι στιγμή, όταν μιλάει για την Ερινούλα και μιας που έχει τη τιμητική της σήμερα. Δήμος Μούτσης ήταν αυτός που ακούσαμε. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν τραγουδιστή με πραγματικά βελούδινη φωνή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1965. Αυτός είναι ο Νίκος Γούναρης. Ο οποίος γεννήθηκε στη Ζαγορά του Πηλίου το 1915 και μεσουράνησε τη δεκαετία του 1950 στο ελληνικό πεντάγραμμο, είτε σόλο είτε σε συνεργασία με το τρίο Μπελκάντο. Υπηρέτησε με συνέπεια το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι, που μόνο ελαφρό δεν ήταν, και πολλοί Έλληνες το αποκαλούσαν τότε ευρωπαϊκό. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια που ο Τσιτσάνης είπε για αυτόν τον άνθρωπο, τον Νίκο Γούναρη, ότι όσο υπάρχει ο Γούναρης δεν μπορεί το λαϊκό τραγούδι να σηκώσει κεφάλι. Να πούμε ότι πρωτεμφανίστηκε το 1936. Μεγάλες επιτυχίες του Νίκου Γούναρη ήταν το «Ένα βράδυ που βρέχε», «Σκαλί, σκαλί» και το «Άρχισαν τα όργανα».
1: Υπήρχε ένας θαυμασμός από τη μεριά μας. Όταν έβγαινε από την πόρτα του σπιτιού, όλη η γειτονιά έβγαινε να δει τον Νίκο τον Γούναρη. Αυτό μας ανέβαζε και εμάς. Και πολλές φορές μας κάνανε και τα χατήρια οι γείτονες, γιατί ήμασταν παιδιά του Νίκου. Πανελλαδικά παίρναμε γράμματα, τηλεφωνήματα, τηλεγραφήματα. Του ζητάγανε αυτόγραφα, του γράφανε γράμματα να τους βοηθήσει. Είχε και μια διάθεση ο πατέρας μου να βοηθάει τον κόσμο. Και συνέβη πάρα πολλές φορές. Γιατί έβγαζε λεφτά για την εποχή εκείνη, πάρα πολλά. Να τα ξοδεύει όλα για να βοηθάει τον κόσμο. Και είναι και παροιμιώδης αυτή η ευαισθησία του πατέρα μου στο να βοηθάει. Και πάντα έλεγε: «Έχει ο Θεός, δεν μας θα έρθουν άλλα».

0: Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αποτελούν έμπνευση για τους νέους μουσικούς όπως είσαι εσύ, Ζωτήρη, καθώς είναι από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που ανέδειξε η εποχή, η δεκαετία του 50, και κάθε εποχή, ξέρεις, έχει διαφορετικά ακούσματα, διαφορετικά ζητούμενα, και έτσι λοιπόν εμείς πρέπει να τα αναδεικνύουμε μέσα από τα ραδιόφωνα για να καταλαβαίνουμε και τις ρίζες στις οποίες βασίζεται το σημερινό ελληνικό τραγούδι. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις τέχνες, και θα περάσουμε τώρα στην υποκριτική, να θυμηθούμε έναν πολύ σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό και δάσκαλο της υποκριτικής, ο οποίος και αυτός έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα, το 1999, και είχε το όνομα Βασίλης Διαμαντόπουλος. Πέρα από την υποκριτική, να πούμε ότι ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε το 1920 στον Πειραιά, σπούδασε και στη νομική σχολή. Αργότερα στις δραματικές σχολές του Εθνικού Θεάτρου και του Θεάτρου Τέχνης. Εξαίρετος πρωταγωνιστής από τα νεανικά του χρόνια και ρολίστας σε κάθε είδους ρεπερτόριο, από το αρχαίο δράμα ως το νεοελληνικό έργο, στο σινεμά είχε πολύ μεγάλη παρουσία, στο θέατρο βέβαια ακόμα μεγαλύτερη, αλλά είχε και μεγάλο πέρασμα και στην τηλεόραση. Την οποία εμφανίστηκε στο Εκείνος και Εκείνος, στο Συμβολιογράφο, στον Αλέξανδρο Δελμούζο, στα Λαβρεωτικά, στο Η Αγάπη Άργησε Μια Μέρα, και βέβαια στο τέλος και στην σειρά ΕΚΜΕΚ. Έφυγε από τη ζωή στις 5 Μαΐου του 1999 σε ηλικία 78 ετών.
1: Άκουσα, εγώ ζεσταίνομαι. Το πήρα απόφαση, η οικογένεια φεύγει για διακοπές.
2: Τι διακοπές?
1: Διακοπές. Διακοπές για μπάνια. Δεν είμαι διατεθειμένος να γυρίζω από δωμάτιο σε δωμάτιο με τρενομιστήριο στο χέρι σαν ηλίθιος. Λοιπόν, τέλειωσε. Εγώ φέτος το καλοκαίρι θα ερωτευτώ. Το έχω προαίσθημα. Εγώ θέλω να βλέπω κύματα και κορμιά να λυκνίζονται.
3: Πατέρα σου στριψέ.
2: Θέλει να πάμε διακοπές.
3: Τι διακοπές?
1: Άκουσα, παιδί, διακοπές λέγεται η περίοδος όπου διακόπτει κανείς κάτι μόνιμο, δηλαδή εσύ. Θα σταματήσεις τα φλιμπεράκια και το μεταφυσικό ενδιαφέρον σου για την οικογένεια και θα πάμε για μπάνια.

0: Θα μείνουμε στο χώρο του θεάματος, να θυμηθούμε μία ακόμα ηθοποιό, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1935 στην Πάτρα. Αυτή είναι η Νίτσα Μαρούδα. Ελληνίδα ηθοποιός του ελαφρού θεάτρου και της επιθεώρησης με έντονη κινηματογραφική παρουσία. Διακρίθηκε κυρίως σε ρόλους Ναζιάρας Ξανθιάς με σε κλασικές κωμωδίες της χρυσής εποχής του ελληνικού εμπορικού κινηματογράφου. Να πούμε ότι στη τηλεόραση είχε μια μικρή παρουσία, έπαιξε στη δημοφιλή σειρά της δεκαετίας του 70 «Η γειτονιά μας». Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα και έφυγε από τη ζωή στις 10 Νοεμβρίου του 2022 σε ηλικία 87 ετών.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Θέλω ένα-δυο υφασματάκια, δηλαδή ένα-δυο τσιτάκια με χρώματα λίγο ζωηρούλια, γιατί εμένα μου πάνε πολύ τα χτυπητούλια. Σε καλή ποιότητα όμως έχετε.
2: Θα βρούμε.
1: Να βρούμε, να βρούμε. Κατεβάστε κι άλλα, κατεβάστε κι άλλα, θέλω να μου τα κατεβάσετε όλα. Εγώ στο διάλειμμα είμαι λίγο δυσκολούλα.
2: Και στη γλώσσα πολύ ευκολούλα.
1: Ναι, το έχω αυτό. Είμαι λίγο φλιαρούλα.

0: Και τώρα θα περάσουμε σε έναν άνθρωπο που έφυγε πιο πρόσφατα από την ζωή, πάλι μία μέρα σαν σήμερα, το 2024, ο οποίος ήταν μουσικός από τις ηγετικές μορφές ελληνικής ροκ μουσικής. Το όνομά του Αντώνης Τουρκογιώργης. Μαζί με τον Γιάννη Σπάθα, λοιπόν, είχαν φτιάξει ένα από τα σπουδαιότερα ροκ συγκροτήματα, του Σόκρατες. Υπήρξε ένας δυναμικός performer, κιθαρίστας, μπασίστας, τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και ασυμβίβαστος στο σύνολο του καλλιτέχνης. Αφοσιώθηκε παρόλα αυτά στη ροκ μουσική και άφησε το προσωπικό του αποτύπωμα και όταν πέρασε και σε σόλο καριέρα. Όπως είπα και πριν, έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2024 στα 73 του χρόνια.
1: Ήμουν τυχερός που μπόρεσα και συνεργάστηκα με τους δύο κατεξοχήν μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες. Δηλαδή, εγώ θεωρώ το Μίκη Θεοδωράκη και το Μάνο Χατζηδάκη ότι είναι η Ελλάδα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα ήθος μες στη μουσική τους και νιώθεις πιο άνθρωπος όταν ακούς τα κομμάτια τους. Εμένα με πειράσαν πάρα πολύ και οι δύο, τελείως διαφορετικές προσωπικότητες ο ένας από τον άλλον. Ο Μίκης πιο πληθωρικός και τα λοιπά, ο Μάνος πιο αλλιώς, ένα άλλο χιούμορ, ένα άλλο στυλ και τα λοιπά. Και μουσικά και σε φιλοσοφικό επίπεδο, το πώς έβλεπαν τα πράγματα και τα λοιπά, με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι με έκαναν ακόμα καλύτερο μουσικό. Γιατί μέχρι τότε είχα και παροπίδες σε στυλ ροκ και τέτοια. Μετά αυτοί με έκαναν και είδα ότι η μουσική είναι μία και άρχισαν να μου αρέσουν και άλλα πράγματα. Βέβαια, πάντα έβαζα μέσα την ενέργειά μου και το προσωπικό μου στυλ σε ό,τι έκανα.

0: Ο Αντώνης Τουρκογιώργης ήταν αυτός που ακούσαμε στο πρώτο τελευταίο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο στα τρένα που έχει σήμερα τη τιμητική του εδώ και την περιοχή μας. Και θα σας χαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας. Χρήστος Τσοβανάκης από το στούντιο της Κοζάνης. Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές να είστε και να περνάτε όλοι σας όμορφα.
1: Θα ξανάρθω, Ζήκο.
2: Να ξανάρθεις.
1: Θα ξανάρθω να καθαρίσουμε, Ζήκο.
2: Το καθαριστήριο είναι για σένα. Γιατί μένα δεν μπορεί να μου μιλήσει έτσι. Του πνίγουν στον ασβέστη μένα που με βλέπεις.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανησυχία για πιθανή αποχώρηση της Ryanair από την Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Τηλεδιάσκεψη το απόγευμα στο Δημαρχείο με στελέχη της εταιρείας. Σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου. Ζημιές σε καλλιέργειες από τις χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα. Εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κέραμε στον Εύδυλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και όπως είπαμε έντονη ανησυχία προκαλεί στην Θεσσαλονίκη πληροφορίες οι οποίες ότι η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Η Λία Χριστάρα έχει το ρεπορτάζ. Λία.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ένα παραντεφέρ μεταξύ της εταιρείας, της Ryanair και της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ότι δηλαδή λόγω αύξησης των τελών η Ryanair προτίθεται να φύγει μετά το τέλος της σεζόν, δηλαδή τον Οκτώβριο. Από εκεί πέρα έχουν θορυβηθεί όλοι οι φορείς εδώ. Χθες είχαμε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο. Ο κύριος Αγγελούδης μίλησε και με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Χατζηβασιλείου, αλλά και με ξενοδόχους και το επαγγελματικό επιμελητήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παραμείνει, καθώς είναι πολλοί προορισμοί που φέρνει η Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Τις 4 έχει συνάντηση με στελέχη της λαδικής εταιρείας.
0: Τώρα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η εταιρεία έχει αποχωρήσει στο παρελθόν και από άλλα αεροδρόμια της ελληνικής περιφέρειας, ακόμη και της Γερμανίας που διαχειρίζεται η Fraport για οικονομικούς λόγους. Η προσφυγή που έκανε πάντως στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας Συγγνώμη, αλλά συμβαίνουν και αυτά τα πρόοπτα. Όπως λέγαμε λοιπόν, η προσφυγή που έκανε πάντως στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για αυξημένα τέλη στο αεροδρόμιο της Ρόδου απορρίφθηκε. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Βίκη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα μετέχουν ο κύριος Αγγελούδης με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Οργανισμό Τουρισμού και υπηρεσιακούς παράγοντες για να μιλήσουν απευθείας με την εταιρεία. Υπήρξε επικοινωνία και με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Στάλει επιστολή στη Fraport για ενημέρωση αν έχουν γνωστοποιηθεί προθέσεις της Ryanair. Στάλει επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνει διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης για να υπάρξει συντονισμός. Το θέμα έχουν φέρει στη Βουλή και 3 βουλευτές Θεσσαλονίκης με ερωτήσεις τους. Τώρα, η Ryanair συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι χρεώσεις στα αεροδρόμια της Fraport συνδέονται με τον πληθωρισμό. Να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ακούγεται για τη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η Ryanair και στο παρελθόν στα αεροδρόμια Χανίων, Ρόδου και ΚΟ και επανήλθε, ενώ είχε φύγει και από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Πρόσφατα η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair για τις αυξήσεις στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου και παρότι μιλάμε για νησιωτικό προορισμό, η απόφαση λειτουργήσε ως πιλότος για τις κινήσεις της εταιρείας. Η προσφυγή είχε κατατεθεί 18 Φεβρουαρίου και και αφορούσε την απόφαση της Fraport να αυξήσει το τέλος επιβατών από 15,5 σε 15,95 ευρώ για την περίοδο Απριλίου μέχρι το τέλη Μαρτίου του 2027. Η αρχή έκρινε ότι η τιμολογιακή πολιτική της Fraport είναι συμβατή με τη σύμβαση παραχώρησης και ότι τα έσοδα ανεπιβάτη παραμένουν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Η Ryanair διατηρεί από το 14 βάστο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο οποίο σταθμεύει 3 Boeing 737-197 θέσεων και απασχολεί πάνω από 200 άτομα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της εταιρείας θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες για να ενημερώσουν τους υπαλλήλους. Στο παρελθόν, με αφορμή το αεροδρόμιο Αθηνών, ο εμπορικός διευθυντής Ryanair, Jason McGuinness, είχε δηλώσει ότι η ανεκδίκητη προσπάθεια του αερολιμένα Αθηνών και της Fraport Greece να οικειοποιηθούν τη μείωση των φόρων αερομεταφορών από το ελληνικό δημόσιο από το 2024 είναι εξωφρενική και έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση του τουρισμού. Είναι άδικο να επιτρέπεται στα γερμανικά μονοπόλια να εκτρέπουν το όφελος από τις περικοπές των φόρων στην Ελλάδα μακριά από τους Έλληνες επιβάτες στα κεντρικά τους γραφεία στη Γερμανία. Η Ryan σημειωτέν έχει κλείσει βάση και στη Γερμανία λόγω αυτιτελών. Στη Θεσσαλονίκη μοναδικός προορισμός μετά τον Οκτώβριο είναι το Λονδίνο και να πούμε ότι Fraport είναι δημόσια γερμανική επιχείρηση με έδρα τη Φραγκφούρτη. Τώρα στην Ελλάδα στη Fraport Greece κατέχει το 73,4%, ο όμιλος Κοπελούζου το 13,6% και το 10% έχει το Fund Marguerite με έδρα το Λουξεμβούργο. Η Ryanair είναι Ιρλανδική Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Βίκη. Καταστροφικό εντωμεταξύ σενάριο για την περιοχή. Χαρακτήρισε την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον 102 FM της R3. Όπως είπε ο ίδιος, οι αντιδράσεις θα είναι αλυσιδωτές για την περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
3: Από 33 προορισμούς, εάν πέσουμε στους 3, το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβει κανείς πόσο καταστροφικό θα είναι αυτό για όλο τον κόσμο. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Η Fraport, η οποία είναι υπεύθυνη για το αεροδρόμιο Μακεδονία, ζητάει αύξηση στο κόστος της στάθμευσης, ας το πούμε έτσι, των αεροσκαφών της Ryanair. Είναι στην ουσία ιδιωτικών συμφερόντων, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει βάσει νόμου. Η Ryanair έχει κάποιες διευκολύνσεις στα αεροδρόμια που πηγαίνει, γιατί διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά στα πλαίσια του ότι είναι χαμηλού κόστους. Οπότε αυτές τις αυξήσεις η Ryanair δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, διότι αν δεχθεί αύξηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πρέπει τότε να δεχθεί αυξήσεις και σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης. Εάν γίνει κάτι υπέρ της Ryanair, τότε θα έρθει πολύ σωστά και η Aegean και η Sky Express, ελληνικές εταιρείες, θα πούν γιατί αυτοί πληρώνουν 5 ευρώ και εμείς πληρώνουμε 15 ευρώ και θα έχουν απόλυτο δίκιο. Εδώ πρέπει να δοθεί πολιτικά μια λύση για να μην χαθεί αυτό το τεράστιο κομμάτι τουρισμού.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Επιφυλακτική τώρα για την τήρηση των νέων υποσχέσεων και δεσμεύσεων που έλαβαν χθες από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, επέστρεψαν από την Αθήνα οι αγρότες της περιοχής του Εύρου που συμμετείχαν στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη. Να πάμε στην Μαρία Μανάκα από την Έρθω Ρεστιάδας και Μαρία, να θυμίσουμε ότι οι αγρότες είχαν αποφασίσει, τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα, να κλείσουν το τελωνείο των κήπων. Μία κίνηση την οποία δεν την έκαναν ως δείγμα καλής θέλησης, καθώς προέκυψε αυτή η συνάντηση τη Δευτέρα.
4: Ναι, είχαν αποφασίσει τον πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου των κήπων από το περασμένο Σάββατο. Το ραντεβού βέβαια είχε οριστεί μετά την ανακοίνωση αυτής της πρόθεσης του αγροτικού κόσμου του Νοτίου Εύρου να προχωρήσει στον πλήρη αποκλεισμό. Όπως είπε σωστά και εσύ, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν έτσι μια τελευταία ευκαιρία στο διάλογο. Η συνάντηση, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του κ. Αλεξανδρή, σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, είχε και στιγμές έντονης αντιπαράθεσης, στις οποίες οι αγρότες δεν έκρυψαν οργή τους για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων που τους οφείλονται, αλλά και για τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να καταστούν δικαιούχοι των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ή κτηνοτρόφοι που εμφανίζονται ανενεργοί λόγω της ανάτωσης των ζώων τους. Μεταξύ των προσχέσεων που έλαβαν ήταν ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα καταβληθούν οι ενισχύσεις de minimis για τις αδιάθετες λόγω ευλογιάς παραγωγές μυδικής του 2025 με 40 ευρώ για τα ποτιστικά και 20 ευρώ για τα ξηρικά, ενώ πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα θα δοθεί απάντηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς τους κτηνοτρόφους. Να πούμε ότι και μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αλεξανδρής, αναμένεται να δοθεί λύση και για τα κυτρινισμένα από το AgriNap. Όπως σχολίασε ο ίδιος, προς το παρόν είμαστε σε στάση αναμονής, δεν θα προβούν σε κάποιες κινητοποιήσεις μέχρι την ικανοποίηση των, να δουν πώς, αν θα ικανοποιηθούν και κατά πόσο οι δεσμεύσεις που πήραν από τους δύο αρμόδιους υφυπουργούς Ανδριανό και Καβαδά. Πάντως, σχολιάζοντας, είπε ότι κληθήκαμε σε μία περίοδο εισποράς να λύσουμε θέματα που έπρεπε να είναι ήδη λυμένα και έκανε λόγο και για μια άσχημη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο στην περιοχή εξαιτίας της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ, σύσκεψη είχαμε στην Αθήνα και για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα τενάγη των Φιλίππων. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλησπέρα, Βίκη, από την Καβάλα. Πράγματι, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική σύσκεψη αυτή που έγινε στην Αθήνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα πλημμυρισμένα τενάγη, καθώς φέτος λόγω των πλημμυρών οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να σπείρουν και χρειάζεται να αποζημιωθούν. Αυτά τα ζητήματα τέθηκαν κάτω στο Υπουργείο, το οποίο συμφώνησε ότι θα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις στους αγρότες. Δεύτερον, συμφώνησε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας για τα διαχείριση των τεναγών Φιλίππων, καθώς τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται κάθε χρόνο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως φέτος. Και επίσης να βρεθεί μια φόρμουλα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια που αγγίζονται τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για έργα που θα πρέπει να γίνουν στα τενάγη για να σταματήσουν να πλημμυρίζουν κάθε χρόνο. Από την πλευρά των εκπροσώπων της Καβάλας, ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος τόνισε πως βρήκαν πάρα πολύ καλό κλίμα στην Αθήνα. Το Υπουργείο ήταν θετικό, γνώριζε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα και θα δρομολογηθούν άμεσα οι λύσεις, Δίκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα για τον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων της αυτόχθονης φυλής των μαύρων χείρων που θανατώθηκαν λόγω της αφρικανικής πανόλης από την οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους κτηνοτρόφους εγωπροβάτων λόγω απώλειας εισοδήματος εξαιτίας της ευλογιάς, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο κτηνοτρόφος από τον Λαγκαδά, Ιωάννης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι πρόκειται για μία αδικία σε βάρος 20 κτηνοτρόφων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έχασαν πάνω από 3.000 ζώα. Ας τον ακούσουμε.
6: Στις 3 Δεκεμβρίου του 2025 βγήκε μια κυβερνητική απόφαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αποζημιώνονται οι παραγωγοί λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δεν μας βάζουν μέσα στην έκταση αποζημίωση των παραγωγών λόγω απώλειας εισοδημάτων, παρόλο που έχουμε τέλεια κριτήρια με τους εγωπροβατοτρόφους. Επικοινώνησα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μου είπαν είναι θέμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Πρωτοψάλτη, και επικοινώνησα και με τον δικηγόρο της Αντιπροεδρίας, του κ. Χατζηδάκη, μου είπε ότι αυτοί συμφωνούν να μας εντάξουν να γίνει μια τροποποίηση της κυβερνητικής απόφασης ή να γίνει μια συμπληρωματική διάταξη, αρκεί να συμφωνήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Υπουργείο λέει το μελετάμε, αλλά από τον Δεκέμβριο που βγήκε αυτή η κυβερνητική απόφαση υπέρ των εγωπροβάτων, για μας δεν αναφέρουν τίποτα. Είναι μια αδικία εις βάρος μας. Εγώ έχασα γύρω στα 300 ζώα, αλλά χειρομητέρες σε 20 εκτροφές, περισσότερες είναι το αυτόχθονο μαύρο ελληνικό χείρο, είναι πάνω από 3.000.
0: Παραμένουμε σε ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, καθώς σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου έχουν προκαλέσει φαινόμενα παραμόρφωσης των καρπών, αλλά και ακαρπίας, τα οποία προστίθενται στις ζημιές από το χαλάζι που έπεσε το περασμένο τριήμερο. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, μάλιστα, πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες δενδρόδης με αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια αλλά και κεράκια. Όχι μόνο βεβαίως λόγω του χαλαζιού που έπεσε το Σαββάτο, αλλά και βεβαίως λόγω της ακαρπίας στα αγλάδια, καθώς επίσης και διαφόρων παραμορφώσεων που έχουν παρατηρηθεί στα υπόλοιπα πυρηνόκαρπα, είτε πρόκειται βεβαίως για ρουδάκινα και νεκταρίνια, είτε για τα κεράσια. Αποτέλεσμα βεβαίως όλων αυτών είναι να μην είναι εμπορεύσιμα τα συγκεκριμένα, τα συγκεκριμένα φρούτα και οι παραγωγοί να ζητούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό άλλωστε βρέθηκε και ο επικεφαλής κλιμακίου του ΕΛΓΑ, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ νομού Λάρισας, ο κ. Σαμαράς, μαζί με τον δήμαρχο, τον κ. Τσικριτζή. Και βεβαίως αυτό που ζητούν οι παραγωγοί είναι να γίνουν άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις για το σύνολο των ζημιών που έχουν, είτε πρόκειται για χλάδια, είτε για ροδάκινα, είτε για κεράσια, με δικασίες βεβαίως μέσω του κανονισμού του ΕΛΓΑ και όχι μέσω άλλων προγραμμάτων, τα οποία βεβαίως έχουν ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος μέχρι να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, καθώς επίσης και να ενταχθούν όλες οι πληγήσεις καλλιέργειες σε προγράμματα αποζημιώσεων τόσο για τις παθογένειες τους κακούς, αλλά και για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την χαλαζόκτωση. Και μιλάμε για μια περιοχή στην επαρχία Τυρνάβου, όπου τα περιβόλια είναι ουσιαστικά η κύρια απασχόληση στον αγροτικό τομέα, είτε πρόκειται βεβαίως για χλάδια, είτε πρόκειται για χαροδάκινα και κεράσια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές έχουν προκληθεί από τις χαμηλές θερμοκρασίες και στις μυλοκαλλιέργειες στην Καστοριά. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με τις θερμοκρασίες το τριήμερο της Πρωτομαγιάς να πέφτουν υπό του μηδενός και συγκεκριμένα σε αρκετά σημεία της περιοχής. Σε αρκετές περιοχές καταγράφονται θερμοκρασίες έως και μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Οι μυλοκαλλιέργειες περιοχές βρέθηκαν εκτεθειμένες, με αποτέλεσμα ο καρπός, ο οποίος είχε ανθίσει στο 100% να παγώσει από την πάχνη και τον παγετό και να καεί ολοκληρωτικά. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή φαίνεται από τις πρώτες εικόνες, από ό,τι βλέπουν και οι αγρότες από την εμπειρία τους, διότι χρειάζονται τουλάχιστον 10 ημέρες για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Μιλάμε για μια καταστροφή της τάξης του 80% στην παραγωγή. Μια χρονιά πολύ δύσκολη για τους αγρότες. Βεβαίως μιλάμε για τους μυλοκαλλιεργητές, βεβαίως μιλάμε για όλους τους καλλιεργητές της περιοχής, καθώς και η παραγωγή των φασολιών, η φασολοπαραγωγή, που είχαν σπείρει τα χωράφια τους έως και 15 Απριλίου. Είχαν προλάβει να ανθίσουν, με αποτέλεσμα και αυτά να υποστούν σοβαρότατες ζημιές και να χρειαστεί να τα ξανασπείρουν τώρα. Το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει βρεθεί στην Καστοριά σήμερα το πρωί και κατέγραψε τις ζημιές στις φασολοκαλλιέργειες, ενώ αναμένεται αύριο να καταγράψουν και τις καταστροφές και να δουν την ένταση της ζημιάς και στις μυλοκαλλιέργειες περιοχής. Το μόνο ευχάριστο στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι ότι βρίσκονται οι καλλιέργειες αυτές στο στάδιο της άνθησης, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενταχθούν στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αντιμέτωποι τώρα με μια ολοκληρωτική καταστροφή της φετινής τους παραγωγής βρίσκονται οι αγρότες της Πελοποννήσου, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διημέρου, στις αρχές Μαΐου δηλαδή, άφησαν πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές από παγετό σε τεράστιες αγροτικές εκτάσεις. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η παγωνιά αυτή έκαψε τη νέα βλάστηση και μιλάμε για αμυλιές, αχλαδιές και κυρίως αμπέλια, που έχουμε μεγάλη παραγωγή εδώ στη Μαντινία από τα αμπέλια για κρασί και τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα αναδεικνύει επιτακτικά ο αγροτικός και κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ακαδίας, ο οποίος σημάνει συναγερμό για την άμεση εκτίμηση των πληγμάτων και την ταχύτητα της στήριξης των παραγωγών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, έφτασε η θερμοκρασία μέχρι τους μείον 3,27 βαθμούς Κελσίου, κάτι που κατέστρεψε τα πάντα. Οι πολικές αυτές θερμοκρασίες αποδείχθηκαν μοιραίες, καθώς στην τρέχουσα περίοδο τα φυτά βρίσκονται σε προχωρημένο βλαστικό στάδιο. Όπως επισημαίνεται από τον συνεταιρισμό, το κρύο διέλυσε τα γραπτοφόρα όργανα των φυτών, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, όπως είπα, αμπελιών, κυπευτικών αλλά και δέντρων και άλλων ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, γεγονός που θα πλήξει καθοριστικά τον όγκο της φετινής σοδειάς. Μπροστά σε αυτή την εφιαλτική κατάσταση, ο αγροτικός συνεταιρισμός ζητά επιτακτικά την άμεση κάθοδο κλιμακίων του ΕΛΓΑ στα χωράφια. Οι εκπρόσωποι των αγροτών διεκδικούν τη γρήγορη έναρξη των αναγγελιών ζημιάς και την ταχεία δρομολόγηση των εκτιμήσεων, ώστε οι πληγέντες να λάβουν το συντομότερο δυνατόν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται για να επιβιώσουν οικονομικά. Ο Δήμος απαιτεί ταχύτητα, υπευθυνότητα και πλήρη καταγραφή των απολειών από τον ΕΛΓΑ, καθιστώντας σαφές πως η άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών δεν αποτελεί απλώς αίτημα, αλλά ζήτημα επιβίωσης για την περιφέρεια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλή. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Μετά από 3 χρόνια, δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα στη Φλόρινα. Στο πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο που έγινε σήμερα από την Έδεσα, επιβεβάστηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να πάμε εμείς στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
10: Ξεκίνησε λοιπόν δοκιμαστικό δρομολόγιο να έρχεται προς την περιοχή του Αμιντέου και της Φλόρινας μετά από 3 ολόκληρα χρόνια, από την Έδεσα μέχρι και εδώ, που γινόταν η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με λεωφορεία του ΟΣΕ, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής και επισκευής διαφόρων σημείων που είχαν υποστεί βλάβες λόγω της παλαιότητας της σιδηροδρομικής γραμμής, αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις 2 αυτές περιοχές. Ωστόσο, σήμερα όμως έγινε πραγματικότητα το πρώτο δρομολόγιο, όπως είπες και εσύ, παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος επισκέπτηκε τις 2 περιοχές, το Μιντέου και της Φλόρινας, συνομίλησε με φορείς και κατοίκους. Παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος επισκέπτηκε τις 2 περιοχές, το Μιντέου και της Φλόρινας, συνομίλησε με φορείς

0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Ροδόπης για αύξηση των τιμών της βενζίνης λόγω των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο που έχουν επιφέρει νέα άνοδο των τιμών, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά καυσίμων. Ρεπορτάζ για το θέμα έχει κάνει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομοτηνής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, υπήρξε μία ανησυχία δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων 24 ώρων αναφορικά με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και την εύθραστη εκεί εκεχηρία. Ωστόσο, τελικώς δεν υπήρξε κάτι εξαιρετικά αξιοσημείωτο, διότι οι τιμές ακολουθούν την ανωδική πορεία των τελευταίων 2 εβδομάδων, και αυτό θα πρέπει να πούμε ότι οφείλεται εμπολής στην πλάτη που βάζουν οι πρατηριούχοι, προκειμένου να μην μεταφέρουν τις αυξήσεις των δηληστηριών από όπου προμηθεύονται στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, η τιμή της αμόλυβδης ανά λίτρο κυμαίνεται γύρω στα 2 ευρώ και 8 λεπτά, σταθερά δηλαδή άνω των 2 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης γύρω στο 1,80 κατά μέσο όρο, αν και μπορεί να το βρει κάποιος και λίγο φθηνότερα. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλοί κόσμος μετακινείται στη Βουλγαρία, στη γειτονική Βουλγαρία, διότι το καύσιμο είναι κατά μισό ευρώ περίπου πιο φθηνό. Όσον αφορά το Fuel Pass, όλοι λένε, με όσους συζητήσαμε, καλοδεχούμενο, αλλά όλοι επίσης εκφράζουν την προσδοκία να αυξηθεί, να δοθεί μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης. Προς ώρας αυτά και όλοι φαίνεται να εύχονται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αρχίζουν να πέφτουν οι τιμές. Ενώ θα πρέπει επίσης να πούμε ότι αν και θα περίμενε κανείς να υπάρξει μείωση της κίνησης, εντός υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης, όπως μιλήσαμε έτσι με τον πρόεδρο των Βενζινοπόλων Ροδόπης, και αυτό οφείλεται κυρίως στην έναρξη των γεωργικών εργασιών λόγω της εποχής, αλλά και επειδή ο καιρός πια βελτιώθηκε, άνοιξε, περισσότερος κόσμος κινείται με το αυτοκίνητο σε διάφορους προορισμούς γειτονικούς προς το παρόν, μέχρι να δει το καλοκαίρι να δούμε εκεί τι θα γίνει με τους μακρινούς προορισμούς των διακοπών.
0: Να δούμε. Εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με αιχμή τώρα μια φαινομενικά τεχνική συζήτηση για την ενέργεια, δημιουργείται ένα ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα που αγγίζει άμεσα τους πολίτες. Το κόστος του ρεύματος, τα οικονομικά της ΔΕΗ ΑΜΒ και το μέλλον των δημοτικών υπηρεσιών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια χθεσινή συνέντευξη τύπου όπου ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος, επιλέγοντας κάποια σημαντικά έργα τα οποία έκρινε εκείνος, τα ανακοίνωσε, είπε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και ανακοίνωσε και την υποψηφιότητά του για το 2028, θα είναι εκ νέου δήμαρχος. Τι είπε λοιπόν, παρουσιάζοντας τις ενεργειακές κοινότητες ως ένα σημαντικό έργο που μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και δωρεάν ρεύμα για ευάλωτες ομάδες, συνέδεσε αυτό το έργο με τη ρύθμιση των οφειλών της ΔΕΗ. Υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τη ΔΕΗ, βάσει οποίας χρέη που ανέρχονται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω, μειώνονται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια και αποπληρώνονται σε βάθος 25 ετίας. Και παραδέχτηκε τη δημιουργία των χρεών προς τη ΔΕΗ με αποφάσεις τωρινών αλλά και προηγούμενων διοικήσεων. Ωστόσο, σήμερα ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κ. Νίκος Παπαπέτρος, έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τι συμβαίνει. Όπως μας εξήγησε, οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου ένας Δήμος μπορεί να παράγει και να διαχειρίζεται ενέργεια μειώνοντας το κόστος. Λοιπόν, το μοντέλο το οποίο επιλέγεται είναι το net billing, που προβλέπει ότι η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο και επαναγοράζεται σε τιμές αγοράς. Κατά τον κύριο Παπαπέτρο, αυτό σημαίνει ότι το αφήγημα περί δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτες ομάδες που λέει ο Δήμαρχος είναι υπερβολικό, ενώ επιπλέον τονίζω ότι το έργο των ενεργειακών κοινοτήτων στον Βόλο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθώς υπάρχουν σοβαρά εμπόδια διοδότησης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου, στο χώρο που προτείνει η Δημοτική Αρχή, ο οποίος είναι χώρος υψηλής παραγωγικότητας και κοντά στη θάλασσα και το πολιτικό και στρατικό αεροδρόμιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχέδια της ΔΕΗ ΑΜΒ για να το κλείσουμε, ο κ. Παπαπέτρος είπε ότι δεν πρόκειται για κάποια ειδική συμφωνία του Δήμου Βόλου, αλλά για ένα κεντρικό κυβερνητικό σχέδιο.

0: διορρύθμισης οφειλών για όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το κράτος καλύπτει περίπου το 75% των χρεών και το υπόλοιπο 25% ρυθμίζεται σε βάθος χρόνου, εννοείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, μας έθεσε ένα κρίσιμο ζήτημα, τη σύνδεση της ρύθμισης με αλλαγές στη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων. Γιατί για να το κάνει αυτό το κράτος, τότε σημαίνει ότι θα υπάρχει εποπτεία από τη ρυθμιστική αρχή αποβλή των ενέργειας και υδάτων. Μιλάμε για τις ΔΕΙΑΜ, εννοείται, που πληρώνει τα χρέη τους, έτσι.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
0: Και πιθανές συμφωνεύσεις ή αλλαγές στη διαχείριση, κάτι που όπως υποστηρίζει μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε έμεση ιδιωτικοποίηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αναφορές υπήρξαν στο Σύλλογο Μεσητών Χαλκιδικής για αλλοδαπούς που εμφανίζονται ως μεσίτες ή ιδιοκτήτες ακινήτων, με τα οποία όμως δεν έχουν την παραμικρή σχέση. Βγάζουν προς πώληση ακίνητα στη Χαλκιδική με την προσδοκία να αλλιεύσουν ενδιαφέρον από ενδιαφέροντες οι οποίοι θα πέσουν στην παγίδα τους και θα πάρουν προκαταβολές. Όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Χαλκιδικής Κωνσταντίνος Καρούλης, για να προστατευτούν οι πολίτες που θέλουν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου, θα πρέπει πρώτα να ζητούν την άδεια του μεσίτη και να μην δίνουν προκαταβολή με μετρητά. Ας τον ακούσουμε.
2: Έχουμε κάποιες αναφορές, κάποιες καταγγελίες, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος του ΔΟΣΟΥ και στην Επιτροπή του Επιμελητηρίου για την παραμεσητεία. Είχαμε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δύο τέτοιου είδους καταγγελίες που αφορούσαν ακριβώς τους ανθρώπους που είχαν δώσει προκαταβολές. Απλώς όταν γίνεται μια καταγγελία και έρχεται κάποιο όνομα, το οποίο πρέπει να είναι επώνυμη η καταγγελία, εκεί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι κάπου καταχωρημένος. Δηλαδή, πού πρέπει να είναι, στο Μητρώο του ΓΕΜΗ και ίσως να είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσητών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε πουθενά αυτό το όνομα το οποίο αναφέρθηκε. Οπότε εκεί σταματάει και η αρμοδιότητα τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Συλλόγου Μεσητών. Είμαστε πάνω από 50 μέλη. Σύνολο οι ΚΑΒ που έχουν μεσητική υπηρεσία μέσα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 700 επιχειρήσεις, είτε σαν φυσικά πρόσωπα είτε σαν νομικά πρόσωπα. Άρα είναι μεγάλος όγκος. Τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούνται από άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα όμως σε αυτές τις καταστάσεις. Για να προφυλαχθεί κάποιος από οποιοδήποτε μεταγενέστερο πρόβλημα προκύψει, μπορεί απλά να ζητήσει την άδεια του μεσίτη ή το γεμί του. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν συζητάω βέβαια το πολύ πιο απλό να ζητήσει ένα τίτλο ιδιοκτησίας πριν να δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κεραμέ, στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή και ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τις πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Εύδηλου για τον εντοπισμό μιας σωρού γυναίκας. Ήταν άγνωστα τα λοιπά στοιχεία της και μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε βραχώδη ακτή στην παραλία Κεραμέ του Εύδηλου, μετέβησαν εκεί στελέχη του λιμενικού σώματος, εντόπισαν τη σωρό σε δύσβατο σημείο. Με τη συνδρομή κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ραχών, μεταφέρθηκε η σωρός σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικάριας. Η σωρός αναγνωρίστηκε από εκεί ο πρόσωπο, είναι υπήκοος Αργεντινής, όπως σωστά είπε, για 40χρονη γυναίκα, και από τον λιμενικό σταθμό τώρα Εύδηλου, που διενεργεί την προανάκριση, έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων από την ιατροδικαστική υπηρεσία ΣΑΜΟ Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη ΣΥΜΗ υπόθεση ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος 4 ανηλίκων από 27χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, που διέμενε όμως μόνιμα στο νησί. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Χριστίνα.
5: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος Αιγύπτιος φέρεται να προέβει σε ασεβείς χειρονομίες και έτσι συνελήφθη. Το αυτοφορόμενο μελές πλημελιωδικείο Ρόδου, στο οποίο οδηγήθηκε, αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου του 2027. Το γεγονός αυτό εξόργησε τους κατοίκους του νησιού που συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη ΣΥΜΗ. Ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ανέφερε ότι μετά την επιστροφή του κατηγορούμενου στο νησί, συγκεντρώθηκαν περίπου 150 έως 200 κάτοικοι έξω από το αστυνομικό τμήμα. Στη Σύμη δεν χωράνε αυτά τα πράγματα, είπε. Είναι μια μικρή κοινωνία που παρέχει ασφάλεια. Επισήμανε δε ότι ο κατηγορούμενος θα απομακρυνθεί από το νησί, προκειμένου να μην οξυνθούν περαιτέρω τα πνεύματα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Δύο τώρα από τους τέσσερις συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία χθες σε σχέση με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά που πραγματοποιούσε απάτες μέσω τηλεφώνου. Άλλα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όμως όρους. Στο μεταξύ, ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στο Ρέθυμνο διότι στο σπίτι του βρέθηκαν κάθε λογής όπλα. Και για τις δύο αυτές ειδήσεις θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η ανακριτική διαδικασία χθες στην Εισαγγελία Χανίων με τους τέσσερις συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά για τις τηλεφωνικές απάτες, είτε μέσω με το πρόσχημα του ΒΒΕ είτε με το πρόσχημα του λογιστή που είχε εξαπατήσει αρκετό κόσμο εδώ στα Χανιά. Τελικά εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν δύο εκ των τεσσάρων ως προσωρινά κρατούμενος, ενώ στους άλλους δύο, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ένας εκ των δύο όμως, από αυτούς δηλαδή που αφέθηκαν ελεύθεροι, είναι και αυτός προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση που στην πορεία αποδείχθηκε ότι την είχε πράξει. Οπότε αναμένεται και η δίκη, ο ορισμός της δίκης δηλαδή για τους συγκεκριμένους τέσσερις. Να πούμε βέβαια, Βίκη, ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνταν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη κατά συναυτοργία και κατά εξακολούθηση, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία είναι σε αναζήτηση ακόμα δύο ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ΣΕΡΤ, αυτό αναμένεται να γίνει σε άμεσο χρόνο από σήμερα, δηλαδή σε επόμενες μέρες ίσως έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά την σύλληψή τους. Πάμε τώρα και στο Ρέθυμνο, που πολύ σωστά είπες και εσύ ότι είχαμε τη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής από τους αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Ρεθύμνου, οι οποίοι έκαναν έρευνα στο σπίτι, στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, φακός προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Όπως καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή, ήταν πλούσιο το μενού σε εισαγωγικά, αυτό που είδαν δηλαδή μπροστά τους στα μάτια τους οι αστυνομικοί στο σπίτι του συγκεκριμένου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη ζημιά υπέστη ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες, καθώς άγνωστοι έσπασαν και έκαψαν το νέο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη.
7: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ο περιπτεράς ο οποίος είχε πέσει μαζί με το γιο του θύμα ξυλοδαρμού πριν από μερικές εβδομάδες από Ρωμά, οι οποίοι πήγαν στο περίπτερό του στη Γαστούνη, στο κέντρο της Γαστούνης, για να υπερασπιστούν, σε εισαγωγικά η λέξη, τον ανήλικο νεαρό που τον είχε πιάσει ο περιπτεράς να τον κλέβει και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο περιπτεράς αυτός μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Έκλεισε, να πούμε, το περίπτερό του, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις στη συνέχεια από τους Ρωμά. Και προσπάθησε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα στην ζωή του, να ανοίξει ένα κατάστημα. Το κατάστημα όμως σήμερα το πρωί τα ξημερώματα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία. Διερευνούν έρευνες τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και η αστυνομία. Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο, γιατί βρέθηκε και η τζαμαρία του καταστήματος, το οποίο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Η τζαμαρία του καταστήματος βρέθηκε σπασμένη. Τώρα εξετάζουν οι αρχές αν πρόκειται το σπάσιμο να προήλθε πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ή ήταν αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το ένα περιστατικό που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει με το λιμάνι της Κυλλίνης, όπου δράστης ή δράστες σήμερα το πρωί έσπασαν τα εκδοτήρια των εισιτηρίων μπήκαν μέσα και είναι άγνωστο μέχρι τώρα ποια ήταν η λία τους. Ωστόσο, ήταν οργανωμένοι μάλλον πιθανότατα οι δράστες, γιατί στον περιβάλλοντα χώρο πήγαν, ήξεραν πού είναι οι κάμερες ασφαλείας, τις εξουδετέρωσαν και μπήκαν μέσα στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Αυτή η κλοπή πρέπει να έχει συμβεί μεταξύ 2.30 το πρωί με 5 το πρωί. Είναι οι ώρες όπου στο λιμάνι της Κυλλής δεν υπάρχουν επισκέπτες. Ναι, επισκέπτες, δεν υπάρχει κίνηση γενικότερα. 2.30 έφυγε καράβι το οποίο πήγαινε στα Ιόνια νησιά φορτωμένο με καύσιμα. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι Ιταλίκες και οι πρώτοι επισκέπτες μετά τις 5 ώρα το πρωί για να επιβιβαστούν στα πρώτα δρομολόγια για τα νησιά του Ιωνίου. Άρα οι αρχές πιστεύουν ότι η κλοπή έγινε μεταξύ 2.30 το πρωί και 5.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στα ηλεκτρικά πατίνια και εξέφρασε μάλιστα έντονο προβληματισμό για την ασφαλειά τους, ειδικά μάλιστα όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
8: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες. Ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε βέβαια και την προσωπική του άποψη για την απαγόρευση των πατινιών, αλλά πέραν τούτο, όπως είπε χαρακτηριστικά και μετά από τα πρόσφατα ατυχήματα των παιδιών, των ανηλίκων με πατίνια, αλλά και τους συνεχείς ελέγχους από την αστυνομία με τη διαπίστωση των πολλών παραβάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά προανήγγειλε είναι η αλλαγή της νομοθεσίας. Μεταξύ αυτής θα προχωρήσει και ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, είναι πιθανότατα και η καθιέρωση πεζοδρομίων προκειμένου να κινούνται τα πατίνια. Και βεβαίως να υπάρχουν οι νόμοι οι οποίοι θα ελέγχονται, εξαρτηρούνται και από την τροχέα με το κράνος, στο όριο ταχύτητας. Ο ανήλικος πάντως απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και από εκεί θα υπάρξει και μια νέα ρύθμιση, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Οπότε περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε περισσότερα λεπτομέρειες για την αλλαγή αυτής της νομοθεσίας. Εγώ θα θυμίσω ότι αυτή η παρέμβασή του ήρθε μετά από τα ατυχήματα, τα οποία μάλιστα είχαμε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Να σας πω ότι πέραν από το χαμό ενός 13χρονου παιδιού στην Ηλία, είχαμε στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο της Πάτρας ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισία και σύμφωνα με τις πληροφορίες το παιδί αυτό δεν επέβαινε σε κάποιο ηλεκτρικό πατίνι. Βρισκόταν σε ένα πάρκο και έπεσε πάνω το ένα συνομήλικό του που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι. Ευτυχώς όμως η ζωή του δεν κινδυνεύει και είχαμε και προημερών ένα ακόμη παιδάκι που τραυματίστηκε στην περιοχή του Ρίου ενώ έπαιζε με το πατίνι. Ανήλικο και αυτό, πήρε όμως εξιτήριο, ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, δεν κινδύνευσε. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει σχετικά με την διαδικασία που αφορά και το νόμο που διέπει τους ανηλίκους για τη χρήση του πατινιού, αλλά γενικότερα για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στις πόλεις.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Να αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο τώρα και να παραμείνουμε στην Πελοπόννησο, καθώς περνά η περιοχή, η περιφέρεια, δυναμικά στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος. Φιλοξενεί μια σημαντική διοργάνωση που φέρνει στην περιοχή κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και εκπροσώπους μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
9: Και Βίκυ, πρόκειται για το Adventure Week Πελοποννήσου 2026, μια διεθνή πρωτοβουλία που υλοποιείται από την περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Adventure Travel Trade Association, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως στον χώρο του adventure τουρισμού του. Τώρα, μέχρι τις 13 Μαΐου, 18 εξειδικευμένοι tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, μαζί με 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου, θα γνωρίσουν από κοντά τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Ανάμεσά τους, συνεργάτες κορυφαίων διεθνών μέσων, όπως για παράδειγμα το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condé Nast Traveler και το Travel and Leisure. Οι συμμετέχοντες τώρα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από εμπειρίες στη φύση και τον αγροτουρισμό έως τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ολόκληρης της Πελοποννήσου. Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση κατέχει η πρωτοβουλία Πελοποννήσου Trail σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοματιών που συνδέει φυσικά τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς και σημαντικά πολιτικά μνημεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Τώρα, στρατηγικός συνεργάτης της διοργάνωσης είναι και ο ΟΤΟ, όπως αντιλαμβάνεσαι, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνεται στην ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη εναλλακτικών βιώσιμων προορισμών. Ο στόχος τώρα του Adventure Week, Βίκυ, είναι να τοποθετήσει την Πελοπόννησο στο διεθνή χάρτη ως ένα προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και υψηλής ποιότητας εμπειρίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας για τις τοπικές επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ισχυρό μήνυμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας έστειλε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων από την ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο περιθώριο της οποίας είχε και συνάντηση με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
10: Καλό μεσημέρι. Όντως ο κ. Τρεπεκλής, με συμμετέχοντας στην ημερίδα, χαρακτήρισε την πολιτιστική κληρονομιά ζήτημα ταυτότητας, ιστορικής ευθύνης και αναπτυξιακής στρατηγικής, δίνοντας έφαση στην ανάγκη σταθερής χρηματοδότησης και καλύτερης διαχείρισης των μνημείων. Ιδιαίτερη αναφορά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, φυσικά. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο άμεσα τα προβλήματα. Στο περιθώριο Βίκυ, όπως είπε στις ημερίδες, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, όπου έθεσε και το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αποκατάσταση του Αχιλλείου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική. Η κυρία Μενδώνη συμφώνησε με την άποψη αυτή του Περιφερειάρχη και τόνισε ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. Την ίδια ώρα, στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27, εντάχθηκε και η αποκατάσταση της γέφυρας του παλιού φρουρίου με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο στοχεύει στη στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού μνημείου, ενισχύοντας την ασφάλεια και την επισκεψιμότητά του. Μάλιστα. Θυμίζουμε ότι πάρα πολλές συναυλίες ή εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι, υπάρχει απογορευτικό πόσα άτομα θα περνάνε από τη συγκεκριμένη γέφυρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητά της.
1: Μάλιστα.
10: Δίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Μετά από μια μακρόχρονη προσπάθεια που κράτησε σχεδόν 8 χρόνια, η Σάμος εισέρχεται δυναμικά στη βρετανική τουριστική αγορά με την πρώτη απευθείας πτήση της Jet2 από το Μάντσεστερ την 1η Μαΐου. Περισσότερα από το Χαρί Ζαβουδάκη. Χαρί.
11: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, είχαμε εξάρτηση από τη γερμανική αγορά και τώρα πάμε να κάνουμε τη στροφή μας. Μετά από αρκετά χρόνια, όπως είπες, 8 ολόκληρα χρόνια, όπως είπε λοιπόν και ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Κασμιλής, το νησί ήταν για δεκαετίες συνδεδεμένο κυρίως με τη γερμανική πελατεία, κάτι που καθιστούσε δύσκολη τη διαφοροποίηση. Μέσα από διαρκείς λοιπόν επαφές και συντονισμένες κινήσεις των Δήμων Ανατολικής Δυτικής Σάμου, τις επαγγελματίες του κλάδου, κατέστη τελικά εφικτό να ανοίξει ο δρόμος για την βρετανική αγορά. Το νέο πρόγραμμα τώρα της Jet2 προβλέπει 5 πτήσεις την εβδομάδα από Μάντσεστερ, Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, με στόχο την προσέλκυση άνω των 20.000 επιπλέον επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό το πράγμα αλλάξει, όταν έχουμε δηλαδή αυτούς τις 20.000 και καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν τον αριθμό, που έτσι τουλάχιστον προγραμματίζεται, εμείς θα έχουμε αυξήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την τουριστική κίνηση. Αν και οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2017, δεν είχαν αποδώσει, φέτος περιμένουμε ότι θα είναι τα πράγματα όπως τα έχουμε υπολογίσει. Ωστόσο, οι διεθνείς συγκυρίες εξακολουθούν να δημιουργούν και να επηρεάζουν κάποια προβλήματα στη ζήτηση. Η πληρότητα κινείται περίπου στο 80% δείχνοντας θετικές προοπτικές. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε, μπορεί να μην έχουμε μεγάλη ζήτηση στις κρατήσεις, αλλά όμως να παρουσιάζουν δηλαδή κάποια μικρή επιβράδυνση. Ωστόσο, ό,τι έχει κρατηθεί δεν αλλάζει μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν δίνει μια νότα αισιοδοξίας για τους τουριστικούς πράκτορες που περιμένουν πολλά πράγματα και από αυτή τη νέα είσοδο αυτή της αγοράς.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ανάπλαση παραλίας του Αργασίου με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά πλέον αποφασιστικά, σύμφωνα με το βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού κλιμακίου της Μονάδας Αξιολόγησης Πράξεων του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, που όπως τονίζει, επιβεβαίωσε αυτό που διεκδικούσαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα όριμο έργο από τα πιο προχωρημένα πανελλαδικά. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
12: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκη. Αυτό που αναφέρει ο βουλευτής απομένει να φανεί στην πράξη. Μιλάμε για την περιοχή του Αργασίου, μια από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού που αντιμετωπίζει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα και για διάφορους λόγους εκεί η παραλία κοντεύει να εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν πρόκειται για ένα έργο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει σύμφωνα με τον βουλευτή Ζακ ενθουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της παραλίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο βουλευτή Ζακ επισημαίνει πως για να φτάσουμε εδώ ξεπεράστηκαν σημαντικά εμπόδια, ανανεώθηκαν περιβαλλοντικοί όροι που είχαν λήξει, ολοκληρώθηκαν σύνθετες διαδικασίες με την κτηματική υπηρεσία και τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες που για χρόνια κρατούσαν το έργο πίσω. Αυτές είναι διαχρονικές διαδικασίες που δεν φαίνονται, αλλά χωρίς αυτές κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς έχει καθυστερήσει όλη η διαδικασία. Επίσης, αναφέρω ότι με επιμονή, συνεχή πίεση και καθημερινή παρακολούθηση, φέραμε το έργο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με τον Δήμο ήταν καθοριστική, καθώς ο φορέας υλοποίησης του έργου της ανάπτυξης της παραλίας είναι ο Δήμος Ζακύνθου, μεθοδικά και συντονισμένα ο Δήμος από τη μία πλευρά και εμείς από την άλλη, αναφέρω ο κ. Σαχτέπη, σε κεντρικό επίπεδο, προχωράμε λύνοντας προβλήματα που για χρόνια παρέμειναν άλυτα.
1: Μάλιστα.
12: Να δούμε αυτό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μία από τις 19 κινητές μονάδες ψυχικής υγείας που πρόκειται να δημιουργηθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, της άνοιας και συναφών νόσων, θα υλοποιηθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας και η Ιάσονα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, δεν λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική και γι' αυτό άλλωστε έχουμε την κινητή ίσως μονάδα.
13: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Την έχουμε γιατί είναι πραγματικά μια υπηρεσία πολύ σημαντική, η οποία και μιλάμε για μια περιοχή ουσιαστικά ακριτική, δηλαδή μακριά από τα κέντρα.
1: Ναι, ναι.
13: Το ότι όμως δεν έχουμε ψυχιατρική κλινική, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα έχει αρκετά περιστατικά, είναι κατακαιρματισμένη η ψυχική υγεία. Οπότε υπάρχει ένα θέμα, γιατί θα έχουμε κινητή μονάδα αλλά δεν θα έχουμε ψυχιατρική κλινική. Βέβαια, στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπεται αυτό. Ελπίζουμε να κινηθεί ανάλογα το κράτος και να δημιουργηθεί και η ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που είναι αναγκαία. Σημαντικό όμως αυτή η κινητή μονάδα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα γίνεται νοσηλεία κατοίκων, θα μπορούν να εξυπηρετούνται άνθρωποι, συμπολίτες μας που έχουν άνοια, Αλτσχάιμερ και συναφείς αρρώστιες. Και βέβαια, όπως έχει πια εξελιχθεί η κοινωνία μας, δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και το προσφέρονται από το δημόσιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουν όλοι πρόσβαση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης, που θα αναγερθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
14: Καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την εκπαιδευτική κοινότητα. Καθώς ήταν ένα χρόνιο αίτημα, το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης, το οποίο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια κάτω από υποδύσκολες συνθήκες, και η διευθύντρια του μουσικού εξέφρασε την ικανοποίησή της, διότι είχαν πάντα ένα πρόβλημα με το στεγαστικό του σχολείου. Να σας πω ότι το έργο που θα ενεργηθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια αφορά ένα σύγχρονο συγκρότημα, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χρυσόφας σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, δυναμικότητας 250 μαθητών. Και σίγουρα και η τοποθεσία είχε έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς μετατρέπει έναν χώρο με βαρύ παρελθόν, όπως όλοι ξέρουμε, σε έναν χώρο παιδείας και πολιτισμού. Μάλιστα. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Τομείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην ολοκλήρωσή της μέσα στην επόμενη διετία. Παράλληλα, να σας πω ότι προβλέπεται και ανάπτυξη και άλλων εκπαιδευτικών δομών στην περιοχή. Όπως για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για να γίνει μελέτη για το ειδικό σχολείο, αλλά έχουν γίνει και δεσμεύσεις για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να πάμε σε μια, θα λέγαμε, αθλητική είδηση. Ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΑΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
15: Καλησπέρα σας. Αυτό, όπως το από τα ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Δίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και περνώντας για πρώτη φορά στα μεγάλα σαλόνια. Μια επιτυχία που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο αλλά και για ολόκληρη την πόλη, η οποία στήριξε την προσπάθεια από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Η φετινή πορεία της ομάδας χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, προσήλωση και ομαδικό πνεύμα, στοιχεία που οδήγησαν στην επίτευξη ενός νέου μεγάλου στόχου και δικαίωσαν τους σκόπους των παικτών, του προπονητικού επιτελείου αλλά και της διοίκησης. Χθες το απόγευμα, σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων η εκδήλωση βράβευσης με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να τιμήσει αυτή τη σημαντική διάκριση. Το παρόν λίγο νωρίτερα στο μεσημέρι έδωσε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συνεχάρει την ομάδα για την ιστορική της επιτυχία.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ. Ναι. Αλεξάνδρα,
15: ναι. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και με τη βράβευση από το Δήμο Ιωαννιτών μέσα σε ένα θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκινησιακή φόρτιση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εμπνευσμένη τώρα από τη ζωή και το έργο του ποιητή και σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη είναι η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τόμπρη. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη δολοφονία του κορυφαίου Ιταλού δημιουργού, στον οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η παράσταση, που έχει τίτλο «Όστια, αυτό είναι το σώμα μου» και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ για σολίστες και πρωταγωνιστές. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα θεατρική προσέγγιση του σπουδαίου και πολύπλευρου έργου ενός πολυτάλαντου ανθρώπου μέσα από τις αφηγήσεις 5 γυναικών σε κείμενο και σκηνοθεσία του Ανδρέα Μαντά. Η παράσταση προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του ποιητικού σύμπαντος του Παζολίνη, όπου ο λόγος, η εικόνα και το σώμα συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση ανάμεσα στην ποίηση και τη σκηνική δράση. Μια αφήγηση που εστιάζει σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρίζες των ανθρώπων, θα λέγαμε, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Να πούμε, Βίκη, ότι στη σύντομη ζωή του, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη ίσως ήταν ο μοναδικός δημιουργός που κατάφερε μια απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στο λογοτεχνικό και το κινηματογραφικό του έργο, προεκτείνοντας το ένα μέσα στο άλλο σε σημείο που να καταργούνται τα όρια ανάμεσα στην τέχνη του λόγου και την τέχνη της κινούμενης εικόνας. Και βέβαια, σχεδόν όλες οι ταινίες του περιέχουν κοινωνικά και πολιτικά σχόλια για τα λαϊκά και αστικά στρώματα, περιγράφοντας μια κοινωνία που δεν μπορεί παρά να δημιουργεί άτομα γεμάτα τραύματα που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν σε ένα λάθος πλαίσιο με λάθος μέσα. Επιβεβαιώνοντας ίσως την εκτίμηση του Φρόιντ ότι ο πολιτισμός των ανθρώπων μπορεί τελικά και να είναι η κύρια πηγή της δυστυχίας τους. Απόψε λοιπόν στις 9 για μία και μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 ευρώ και μειωμένο στα 14. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
3: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές απιθανό να σημειωθούν αύριο το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μπομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Αλήθεια τώρα, θέλετε να μιλήσουμε πάλι για πόλεμο? Εντάξει λοιπόν, να μιλήσουμε για πόλεμο, αλλά όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Όχι, εκεί είμαστε γνωστή κατάσταση, είμαστε μπροστά σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως λένε οι ειδικοί. Είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμίας πριν την καταιγίδα που όλοι λίγο πολύ περιμένουν. Αλλά ας μην μείνουμε μόνο στα συνατορμού σήμερα, να μιλήσουμε και για τον άλλο πόλεμο στην πολιτική ζωή της χώρας, η οποία έχει πάρει φωτιά. Εκεί να δείτε πόλεμο που δεν έχει τέλος μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική, όπως ζητάει η αντιπολίτευση για το ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όλα αυτά σε μια φορτισμένη μέρα. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρδίν, στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 5 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τοποθετήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μίλησε μεταξύ άλλων για το θαύμα του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, επιθυμεί ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νταν Γιόργκεσεν, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του ορμού. Στα 113 δολάρια σήμερα το Brent στις διεθνείς αγορές. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή η κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στο Λίσκο για την ειρήνη, με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Δεύτερη μέρα λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια, δηλαδή τέτοια μέρα το 1999, για δεύτερη φορά απευθύνθηκε και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Θα πάμε και στη Βουλή να ακούσουμε τι είπε ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως με το μεγάλο θέμα που απασχολεί τους πάντες και έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καθώς μετά το συνεχιζόμενο αποκλεισμό, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Νότου Ορμούς, πυκνώνουν οι δυσίωνες προβλέψεις για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σήμερα πάντως υποχωρούν ελαφρά οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα μέχρι πριν από λίγη ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αποκλιμάκωση από τη σκιά της έντασης στο πεδίο έχουμε σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές έχουν γυρίσει από το πρωί σε αρνητικό πρόσημο, ωστόσο παραμένουν σταθερά πολύ ψηλότερα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, για την ακρίβεια 113 δολάρια, σημειώντας πτώση της τάξης του 1%, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση ενισχύεται περισσότερο από 8%. Αναλυτές αποδίδουν τη σημερινή αποκλιμάκωση όχι τόσο στην εικόνα στο πεδίο, όσο σε κατοχύρωση κερδών μετά την εκτείναξη κατά 6% της χθεσινής συνεδρίασης, Γρηγόρη. Και χαρακτηρίζουν επίσης την όποια διέλευση πλοίων που γίνεται με το σταγονόμετρο, περισσότερο για μεμονωμένα περιστατικά παρά για πλήρη επαναλειτουργία της κρίσης για τον ενεργειακό εφοδιασμό αρτηρίας των στενών του ορμού. Παράγοντες δε της ναυτιλιακής αγοράς εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, Γρηγόρη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ελευθερίας, και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα εκ νέου ασφαλούς διέλευσης μέσω του ορμού. Ο Γιάκοπ Λάρσεν, Γρηγόρη, στέλεχος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης BIMCO, υπογραμμίζονται συνέχεια έλλειψης σαφήνειας σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Είπε επίσης ότι η σύσταση προς τους πλειοκτήτες παραμένει σαφής, συνεχής και ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνου για κάθε διέλευση, με γνώμονα την προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων σε μία από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικά θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, ψηλόβαθμα στελέχη πετρελαϊκών εταιριών όπως Chevron και ExxonMobil προειδοποιούν ότι οι ελλείψεις στην πυθυσική προσφορά πετρελαίου, δηλαδή στην πραγματική αγορά, τώρα θα αρχίσουν πλέον να γίνονται εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η αγορά δεν είχε προφήσει πλήρως τον αντίκτυπο του αποκλεισμού των στενών. Πυκνώνουν δε οι εκτιμήσεις για τη στενότητα στα αποθέματα όχι μόνο αργού Γρηγόρη αλλά και των υποπροϊόντων όπως είναι το ντίζελ, η κυροζίνη ή ακόμα και η ναύτα που χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων άμεσης κατανάλωσης όπως είναι οι πλαστικές συσκευασίες, τα ελαστικά, τα λιπάσματα, τα χρώματα, τα φάρμακα και τα απορρυπαντικά, εννοώντας εμέσως πλην σαφώς ότι σε αυτά θα δούμε και νέα ανατίμηση στις επόμενες σε τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα μάλιστα με την Goldman Sachs, τα παγκόσμια υποθέματα πετρελαίου πλησιάζουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, προκαλώντας ανησυχία για την ταχύτητα εξάντλησης των συγκεκριμένων προμηθειών. Μάλιστα, ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, μίλησε για μια ασταθή κατάσταση με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Ο ίδιος επισήμανε: δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών, αφήνοντας ανοιχτό Γρηγόρη το ενδεχόμενο ανακατανομής των αεροπορικών καυσίμων εσωτερικά μεταξύ των κρατών μελών.
0: Κάτι που θα έχει επιπτώσει και στα δρομολόγια και στις μεταφορές και στις μετακινήσεις και όλα. Από ότι με βάση αυτά που μας λες μέχρι στιγμής, Κωνσταντίνα, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει πτυχή της καθημερινότητας που να μένει αλόβητη από αυτά, από τα στενά του ορμούς, να το θέσουμε έτσι.
2: Είναι χαρακτηριστικά άλλωστε και οι δηλώσεις σε ψηλόβαθμων αξιωματούχων, αρχής γενομένης βεβαίως και από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον δικό μας υπουργό Οικονομικών, αλλά και τον κύριο Ντομπρόφσκι, στον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος μίλησε για ένα σοκ στασιμο πληθωρισμού, πλέον με το οποίο και τα αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, να πούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στη λιανική, εδώ στην ελληνική αγορά. Στην αμόλυβδη καταγράφεται μία άνοδος μεγαλύτερη των 3 λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πάνω δηλαδή από τα 2,08 ευρώ ανά λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Για δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μας ενδιαφέρει απολύτως σε σχέση με τις ανατιμήσεις των προϊόντων, διότι είναι το μεταφορικό καύσιμο για όλα τα κρίσιμα προϊόντα, για όλες τις μεταφορές. Αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα, στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ ότι παραμένει σε ισχύ η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Παράγοντες δε της αγοράς καυσίμων, εδώ της ελληνικής αγοράς καυσίμων, αναμένουν περαιτέρω αύξηση τις επόμενες μέρες, με δεδομένο ότι στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι διεθνείς τιμές είχαν ανέλθει σε πολύ ψηλότερα επίπεδα, Γρηγόρη.
0: Κωνσταντινά Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε, όπως όλος ο κόσμος δηλαδή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα προκύψει και από αυτή την κρίση. Κρατάμε αυτό που μας είπε η κύριε Κωνσταντινά Δημητρούλη, αυτό που είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο πρόεδρος του Eurogroup στις Βρυξέλλες, επεσήμανε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Υπογράμμισε δε ότι η ευθύνη μας απέναντι τους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής του συνοτορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το ένα σημείο είναι αυτό, και το άλλο είναι βέβαια αυτό που επίσης ακούσαμε πριν από λίγο, την έκκληση και την προειδοποίηση πιο σωστά του Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Dan Jorgensen, ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, λέγοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσσεων στο στενό του ορμούς. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Πυρακάκης είπε ότι απαιτούνται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης και όχι μόνιμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, την ίδια ώρα, νέα έκτατα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης μας, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι σχεδιάζουν λοιπόν στο Οικονομικό Επιτελείο.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που ανέφερες και εσύ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του fuel pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει, παρά τις πίεσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το power pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος των λογαριασμών ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις, θα έλεγα, στο πετρέλαιο Brent, που όπως ακούσαμε και την Κωνσταντίνα συνεχίζονται, mm-hmm. και την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμα για τα 126 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζουν όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Και όλο αυτό όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου διαρθρωτικού σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί μόλις στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ανάλογα θα πάμε, ανάλογα με τις εξελίξεις, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση όσον αφορά στα βασικά μεγέθη της οικονομίας. Η κυβέρνηση πάντως, ανάλογα βέβαια πάντα με τις εξελίξεις, προφήτης δεν μπορεί να γίνει κανείς για να ξέρουμε τι θα συμβεί, είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών και πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ να προχωρήσει σε μέτρα όσο αφήνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπάρχει και το 1 δισεκατομμύριο βέβαια το οποίο είναι στον κουμπαρά στην άκρη, τα λέγαμε, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά δεν αποκλείει να δούμε και άλλες κινήσεις πολύ νωρίτερα από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για συνολικά 170 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει περιθώριο και για κάτι ακόμα. Θα δούμε ποιο μέτρο θα είναι αυτό που θα αποκριθεί. Κλείνοντας να πούμε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που βρέθηκαν βέβαια χθες στο επίκεντρο της συνεδρίας του Eurogroup, κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Και βέβαια κάποιοι εξέφραζαν φόβους ότι είμαστε πλέον μπροστά σε ύφεση στην Ευρωζώνη. Γρηγόρη.
0: Είμαστε, πρέπει να είμαστε μάλλον έτοιμοι, όπως είπε και ο Σπυρακάκης, για όλα τα σενάρια και όλα τα ενδεχόμενα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και σένα και τις πληροφορίες. Και όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις στο έπι του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Τι έχουμε εκεί? Η ανταλλαγή πυρών, Ιράν, ΗΠΑ και η επίθεση στα ΗΑ κλιμακώνει την ένταση στην Ατουρμού, απειλώντας την έθραστη κυρία. Ωστόσο, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την κατάσταση σήμερα σαν την ηρεμία πριν από την καταιγίδα, με τις δύο πλευρές να θεωρούν ότι προς το παρόν η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περιγραφή που διαβάζουμε και ακούμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι είναι σαν να έχουμε μια ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Σαν όλοι να προξεφρούν ότι περιμένουμε την καταιγίδα και είναι θέμα ημερών να ξεσπάσει η καταιγίδα αυτή, Έλενα.
4: Ναι, Γρηγόρη, αλλά ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες, περίπου αυτή την ώρα, είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι έχει χτυπήσει αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Το αρνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, γεγονός είναι, όπως φαίνεται, ότι στόχευσαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καταστρέφοντας 6 μικρά ιρανικά πλοιάρια που ενδεχομένως προσπαθούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν τα στενά του Ορμούς. Και επίσης, πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν αργότερα και η επίθεση με πυράβλους αλλά και ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο πολύ σημαντικό λιμάνι της Φουτζάιρα, και πολύ σημαντικό είναι γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τα στενά του Ορμούς ως προς τις εξαγωγές του πετρελαίου. Το Ιράν αρνείται ότι έκανε αυτό το χτύπημα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή για την επανάληψη των εχθροπραξιών. Προς το παρόν πάντως, όπως είπες, και η μία και η άλλη πλευρά, παρά τη ρητορική, θεωρούν ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ. Επισήμως δεν έχει υποθεί το αντίθετο, και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν θέλησε να απαντήσει. Αλλά πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, και κάλεσε μάλιστα τις ΗΠΑ να μην παρασύρονται από κακοθελητές για να συχθούν πάλι σε μια σύραξη, χαρακτηρίζοντας επιχείρηση αδιέξοδο την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, που να θυμίσουμε πολύ γρήγορα ότι ουσιαστικά είναι η παροχή πληροφοριών, από ό,τι φαίνεται, από τις ΗΠΑ, από το στρατό των ΗΠΑ προς εμπορικά πλοία για να περάσουν με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς από περιοχές που δεν είναι ναρκοθετημένες. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι πέρασαν 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταβεί στην Κίνα για διαβουλεύσεις, καθώς και η Κίνα έχει το ρόλο της, τον πολύ σημαντικό ρόλο της σε αυτή την κρίση, και σίγουρα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολύ αυτή εύθραυστη εκεχηρία, με το διακύβευμα βέβαια να είναι η παγκόσμια οικονομία.
0: Περιμένουμε λοιπόν όλοι, όπως περιμένουν σε όλο τον κόσμο, όπως περιμένουν και στο Ισραήλ. Πάμε εκεί ευθύς αμέσως, πάμε στο Τελαβίου και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, γιατί σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε οι άνθρωποι εκεί στο Ισραήλ?
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε δεν είναι μόνο η ύψιστη επιφυλακή η οποία έχει τεθεί, μπορούμε να πούμε, από την περασμένη Παρασκευή. Τότε μάθαμε για πρώτη φορά ότι επανέρχεται το υψηλό επίπεδο συναγερμού στις ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, και από εκείνη τη μέρα δεν έχουν σταματήσει, θα λέγαμε, να επαναλαμβάνουν ότι το επίπεδο δεν έχει πέσει και ότι παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πάντως, από εχθές το βράδυ, Ισραήλ και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία, όπως μαθαίνουμε, με τους Εμμυρατινούς να φέρονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν αναπάντητη αυτή την πρόκληση μετά την επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Από το Ισραήλ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ανώτερες Ισραηλινές πηγές ξεκαθάριζαν για ακόμη μια φορά ότι είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο, είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Αν το Ιράν, μάλιστα λένε, επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα. Είναι κουβέντες, Γρηγόρη, που τις έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είναι αρκετά επαναλαμβανόμενες, θα έλεγα. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν περιορίζουν το περιστατικό στην ζώνη, θα λέγαμε, του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και αυτό το είχαν επισημάνει και από νωρίς οι Ισραηλινοί όταν σχολίαζαν τα τεκτενόμενα στο στενό του Ορμούζ και την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιχείρηση ελευθερία. Πάντως, η πυραυλική επίθεση των Ιρανών κατά μιας συμμάχου χώρας του Ισραήλ θέτει τα αντανακλαστικά εδώ στο Ισραήλ σε πλήρη ετοιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε αποστείλει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και παραμένουν εκεί στις στοιχείες των αντιεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων, το γνωστό Iron Dome. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και ίσως, Γρηγόρη, εκείνο το οποίο συζητάτε
0: τις
5: τελευταίες ώρες είναι μια, θα λέγαμε, αραβική συμμαχία απέναντι στο Ιράν. Ωστόσο, προέχει ακόμη και για αυτή την κίνηση, αν πρόκειται για μια επιθετική κίνηση κατά του Ιράν, προέχει το θετικό νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις χώρες του κόλπου.
0: Περιμένουμε λοιπόν και εμείς. Γιώργο Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι σε όλα τα μεγάλα τουλάχιστον διεθνή μέσα ενημέρωσης η κατάσταση περιγράφεται ως η ηρεμία πριν από την καταιγίδα και για τις δύο πλευρές. Είμαστε μπροστά στο τέλειο αδιέξοδο, όπως εκτίμησε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο Ερτ Νιούς Ρέιντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούζ.
0: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
6: Το διατάφτα είναι ότι είμαστε, το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
0: Αυτό είναι.
6: Πώς
0: αυτό
6: το αδιέξοδο θα σπάσει, πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προχύψει αυτή η ανατροπή.
0: Τώρα, μέσα και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, στις χώρες Μέση Ανατολή και του κόλπου, αρχίζει τη διήμερη επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός με πρώτη στάση το απόγευμα του Αμπού Ντάμπι, που θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερνιού στο Αμπού Ντάμπι, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τη.
0: Έδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερνιού στο Αμπού Ντάμπι, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα

0: οικονομικής κρίσης, ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η διπλωματία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες οι οικονομικές αυτής της κρίσης. Από την άλλη, αρμόδιες πηγές μεταδίδουν στο Air News ότι αναμένεται να είναι μια συνάντηση από την οποία θα δοθεί συνέχεια στα θετικά μηνύματα των χωρών του κόλπου προς την Ελλάδα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, δεύτερη μέρα της επίσκεψης στην Αθήνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και νωρίτερα σε μια ειδική συνεδρία στις Ολομέλειες της Βουλής. Μίλησε στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
3: Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν θεία ευδοκία και χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και 5 συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακρόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνάν του δια των άνθρωπων και την δημιουργίαν.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολιετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας Τάκτο Ρε Μαραθιά, ο οποίος θα παρακολούσε το τελετουργικό και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη και μια ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων μετά από 27 χρόνια. Αντρία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Με κάθε επισημότητα η Βουλή των Ελλήνων υποδέχεται πριν από λίγο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. 27 χρόνια μετά την προηγούμενη ομιλία του το 1999 στην Ολομέλεια και πάλι της Βουλής, 35 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Οικουμενικού Πατριάρχη και 65 χρόνια μετά την ένταξη του ιδίου του κυρίου Βαρθολομαίου, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος εστίασε, θα έλεγα, στην ομιλία με πολλά μηνύματα, εστίασε κυρίως στα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, αυτή την περίοδο και έχουν να κάνουν με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, αλλά και γενικότερα για το κλίμα που υπάρχει, έχει διαμορφωθεί και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, λέγοντας, τονίζοντας ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερα συμβολής των εις των παγκόσμιων αγώναν για την ειρήνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε την ανάγκη διαθρησκευτικής συνεργασίας και την ανάδειξη την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών, όπως είπε. Μάλιστα, η γνήσια αυτή είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας, είπε ο κ. Βαρθολομαίος, και σημείωσε ότι είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέθεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και τόνισε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάρκεια των αιώνων και, όπως είπε χαρακτηριστικά, στέκεται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαφορές και τις δουλείες και είναι υπέρ της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης. Ενώ έκανε αναφορά και στην ανάγκη και στο οικολογικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε κοινωνικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές, οι αξίες και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση όλες τις συμβάσεις που υπάρχουν, αλλά και μέσα από το ρόλο της ίδιας της Εκκλησίας. Ο κ. Βαρθολομαίος δέχτηκε το δώρο, την τιμή, την απονομή του χρυσού μεταλλίου της Βουλής από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη διάρκεια στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο με σκοπό τη διατήρηση της πίστης και της παράδοσης, αλλά και φυσικά και της συνέχισης του ελληνισμού στα πέρατα του χρόνου και του κόσμου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρόντες ήταν εκ μέρους του Πρωθυπουργού ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και φυσικά παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντούνας

0: Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και η πρώην Πρωθυπουργή και πρώην Πρόεδρο της Βουλής, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απουσία από την Ολομέλεια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, την Ιάκου Βελόπουλου, και της Προέδρου της Νέας Αριστεράς, της κυρίας Θέτης Φέρκα. Και βέβαια να πούμε ότι ήταν φυσικά παρόντες η πλειοψηφία των βουλευτών, ωστόσο υπήρχαν και απουσίες, τις οποίες όμως φυσικά δεν είναι ο χρόνος και η ώρα να σχολιάσουμε περαιτέρω.
1: Αντρέα Μαρτιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη και ιστορική συνεδρία της Ολομέλειας, η Βουλή των Ελλήνων υποδέθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο πραγματικά είναι η παράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές αλλά και τα περί τοξικότητας. Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Έχουμε εντωμεταξύ στη Νέα Δημοκρατία όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μεθαύριο Πέμπτη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντακτηνότη Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Χθες τέτοια ώρα μας έλεγε Νότι ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του Πασό και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική για του Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνουν στο Μαξίμου και πώς θα διαχειριστούν το επόμενο αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Διπλοπία μπορεί να πάθει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση, μάλλον το Μέγαρο Μαξίμου, θα έλεγε κανείς. Αν ο όρος είναι σωστός, τον επιμένω, διότι υποχρεούται να κοιτάει και έξω και μέσα. Έξω, στην αντιπολίτευση δηλαδή, καθώς απορρίπτει, όπως σωστά είπες, το αίτημα ήδη. Το δήλωσε καθαρά, ξεκάθαρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χτες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάσσεται για την εξεταστική επιτροπή, επανήλθε σήμερα λέγοντας να δούμε. Ενώ για το πρώτο είναι ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ενοχής, ξεκάθαρο όχι, για την εξεταστική που θέλει να επαναφέρει το Πασόκ. Να το δούμε πρώτα, να δούμε γιατί το καταθέτει και πώς το υποστηρίζει, και όταν το καταθέσει θα απαντήσουμε. Αίσθησή μου είναι ότι θα είναι αρνητική και σε αυτήν την κατεύθυνση, διότι η επιχειρηματική συλλογή είναι ότι το Πασόκ.
1: Νότι, αν γίνεται, αν διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί δεν σε ακούμε, αν μιλάμε με τη Χάτση Φρύδη, να το σημειώσουμε. Είπες, μας έλεγες λοιπόν. Ότι τώρα καλύτερα. Αν μας έλεγες ότι η αίσθηση σου είναι ότι θα είναι αρνητική και αυτή η απάντηση.
2: Θα είναι αρνητική, γιατί η υποστηρικτική λογική, έτσι όπως διατυπώνεται από την κυβερνητική συλλογή, είναι ότι το Πασόκ.
1: Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το διορθώσουμε. Νότι, δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Μέχρι να διορθώσουμε τη σύνδεσή μας τώρα, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές. Για να τον ακούσουμε.
3: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7. Αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική, ναι, γιατί η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8, και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά σόου με κάμερες, με φωνές που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
4: Ναι.
3: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Mm-hmm. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νότιο Ανιάδη. Ελπίζω να είναι καλύτερη τώρα σύνδεσή μας. Μας έλεγες ότι η αίσθησή σου, Νότι, είναι όπως θα έχουμε αρνητική τοποθέτηση και αυτή τη φορά. Και αυτή η αίσθηση βγαίνει και από το, αυτό που ακούσαμε το απόσπασμα, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε ότι σε 7 χρόνια, 7 εξεταστικές και προανακριτικές, ίσως να φτάσουν και στις 9.
2: Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα πολύ καλύτερα.
2: Ναι. Φύσαγε, ναι. Εκεί που βρισκόμουν, αλλά ήθελα να προσθέσω, μάλλον ήθελα να πω αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος, ναι. Αφού είμαι τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι πληροφορίες που συλλέγουμε από υψηλά ιστάμενα στελέχη της κυβερνητικής παράταξης είναι ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να διελευκαθεί μια υπόθεση που έχει εξεταστεί, που εκκρεμούν πτυχές της σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο, αλλά να στήσει ένα διαρκές δικαστήριο, όπως είπε, να μετατρέψει τη χώρα, είπε στέλεχος, για να συντηρείται ένας θόρυβος, να το πούμε έτσι. Ως εκ τούτου, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο, το εσωτερικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι την Πέμπτη υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός, τα στελέχη της κυβέρνησής του, οι επιτελείς του κόμματος θέλουν τις όποιες γκρίνιες, αν μου επιτρέπετε όρος.
1: Είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Δεν ξέρω αν είναι ηλεκτρισμένο, δεν ξέρω αν
1: όρος
2: αποδίδει την πραγματικότητα. Υπάρχει μια γκρίνια.
1: Μια γκρίνια.
2: Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουν περάσει από μια θέση υφυπουργού. Υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δυσφορία, η γκρίνια, όπως είπα, για την αξιοποίηση εξωκοινοβουλευτικών στελεχών. Αυτά τα δεδομένα συνθέτουν μια πολιτική εξίσωση, την οποία παράλληλα με τα άλλα θέματα της τρόχωσης πολιτικής καλύτερα να διαχειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η συμβουλή του, η επιτελής του βεβαίως.
1: Θα δούμε, λοιπόν.
2: Έτσι κάπως συντίθεται το πολιτικό σκηνικό.
1: Θα δούμε τι θα προκύψει και την Πέμπτη στη συνεδρία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν ότι για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο κύριος Μαρκόπουλος, λοιπόν, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε αν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν υπάρχει αμφισβήτηση στην τελική ανάλυση προς το πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Και ήταν κατηγορηματικός.
3: Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Το ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και κύριε Μαρκόπουλε, η συνομιλία μας στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
3: Ακριβώς, ναι. Και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της κυβερνητικής, του κυβερνητικού μηχανισμού.
1: Αυτά είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μια ένδειξη εντωμεταξύ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
5: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμη, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις. Και σου λέει εσένα ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύριε περίπτωση του κυρίου Αλιβανού και η περίπτωση της κυρίας Σαραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
1: Ένα από τα δύο πρόσωπα, ένας από τους δύο πρώην υπουργούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής για προανακριτική, ο Σπύρος Λιβανός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Αν τον ακούσουμε.
4: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
1: Και από την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάμε στην άλλη, την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το ρόλο της ΕΥΠ σε αυτές που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου την αιστεία πολιτικής ένταση εκτός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
6: Άρα, τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
1: Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ελίνα Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ, Ελίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη, κατέθεσε το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές, θέτοντας επιτάπητος το κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ, το ρόλο της ΕΥΠ και τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως πρωθυπουργό των εκτροπών, παράλληλα αναφερόμενος στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι εργαλειοποιεί ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί της. Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή με αξιόπιστη κυβέρνηση, ζητάει εκλογές. Με στόχο να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να πάει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, στην αντιπολίτευση. Ενώ καλεί τους πολίτες να πούν όχι στην αποχή και την ψήφο διαμαρτυρίας και να στηρίξουν το προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να σταματήσει το κράτος να είναι ελάφυρο στα χέρια λίγων. Επίσης, σε υψηλούς τόνους επικρίνει την κυβέρνηση ότι αρνείται ό,τι καινοτόμο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση των αποδοχών. Όσο για την πλήρωση των ακέφαλων ανεξάρτητων αρχών, τονίζει ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, ήθελε ένα deal παρασκηνιακό. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε δεν μπαίνει σε παζάρια και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει τη διαδικασία στη διάσκεψη των Προέδρων.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σύσταση λοιπόν προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγαμε και νωρίτερα, ζητούν από κοινό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
1: Την θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε η βουλευτής του κόμματος Διαμάντου Μανολάκου.
9: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
1: Πειρά κατά της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
10: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
1: Τώρα, τα λέγαμε και χθες, την προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή του ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές που διαθέσει στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν αντιδράσεις γενικά και στο Ιωαννίθιο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό μετά το ντοκιμαντέρ αυτό και κυρίως για την θέση του, για την άνεση του κ. Τσίπρα να δεχθεί ερωτήσεις, να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ αυτό.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα πολλές, έρθαν κακήθεν θα έλεγα, υπό την έννοια το ότι πολλοί ανέμεναν ότι στο ντοκιμαντέρ αυτό θα συμμετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και οι δύο αρνήθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα με μακροσκελή του ανακοίνωση στα κοινωνικά του δίκτυα δικαιολόγησε λέγοντας ότι ναι, είχα προσκληθεί. Ναι, μου εστάλει η πρόσκληση για να συμμετέχω με συνέντευξη στο ντοκιματέρ το συγκεκριμένο, αλλά αρνήθηκα διότι θεωρώ ότι υπήρχε στοχοποίηση, πολιτική στοχοποίηση στο πρόσωπό μου. Υπό την έννοια ότι στο βιβλίο των δύο εξαίρετων συναδέλφων μας δεν υπήρχε η έμεση αναφορά και η μαρτυρία από τον κύριο Γιουνκέρ, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι έδωσε τις συντάξεις, να το πω έτσι απλά, για να πάρει την υποσχετική τη συμφωνία των Πρεσπών. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε, είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι αδιανόητο να με στοχοποιούν επί αυτού του ζητήματος εμέσως πλήρως αφού ότι είμαι ο προδότης της χώρας. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και αρνούμε να συμμετέχω. Βέβαια, οι δύο συναδέλφισες είπαν ότι ουδέποτε στο βιβλίο μας γράψαμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο υπό την έννοια το ότι αν όντως ισχύει αυτό, άρα δεν υπήρχε θέμα. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα υποστηρίζει ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο ρεπορτάζ, διότι εμέσως πλησαφώς λένε πλέον, όχι στην επίσημη ανακοίνωση του κύριου Τσίπρα, λένε ότι είναι και πολύ περίεργος ο χρόνος που μεταδίδεται αυτό το ντοκιματέρ. Υπό την έννοια ότι τώρα που αρχίζει να επιστρέφει εκ νέου στην κεντρική πολιτική αρένα ο κύριος Τσίπρας. Εκτιμήσεις, ξαναλέω, του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, όλα δείχνουν ότι πάμε για πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ποιος το λέει αυτά, ποιος το εκτιμά? Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, ο οποίος μίλησε στο Newsred 105,8, στο Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
12: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημο για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη.
13: Και λάθη διάφορα, βέβαια.
12: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια. Η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το σκηνικό κατά τη γνώμη με την έλευση των δύο κομμάτων θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
14: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση. Ναι. Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
12: Παραμένω και προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωτέων ίσως σοκάρει.
13: Λέτε,
12: δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
14: Μάλιστα.
12: Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
14: Μάλιστα.
12: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισκιάνου τουλάχιστον.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8 είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Μαύρη επέτειο σήμερα, 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίνης στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου είχαν δει τραγικό θάνατο 3 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος εργαζόμενη. Στην μαύρη επέτειο της τραγωδίας αναφέρεται σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Χρέος να μην ξεχάσουμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
16: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης την επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα 3 υπαλλήλους στην τράπεζα. Σημειώνει αναλυτικά ο Πρωθυπουργός ότι στις 5 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε στους μαύρους καπνούς της σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμεινόν Δαξάκαλη. Τρεις αθώους εργαζομένους, επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης της Μαρφίν, που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά, αναφέρει ακόμη, η απώλειά τους γίνεται καθρέπτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Χρέος μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι να μην ξεχνάμε και να τιμούμε για τον αδόκητο χαμό τους. Να κλείσω με δύο λόγια και από την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία ερμηνεία για τέτοιες ενέργειες.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε σταδίο τώρα, εκεί όπου εκτελήθηκε η τραγωδία. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των θυμάτων. Εκείνη η Σπυριδούλα Καγκλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
17: Καλησπέρα. Και η συγκέντρωση εδώ στη μνήμη των θυμάτων ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 20 λεπτά όταν φτάσαν εδώ και οι συγγενείς των θυμάτων. Εμείς μιλήσαμε και με την μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης τότε εγγύου, και η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας, η γυναίκα που είχε βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί από τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις, ήταν εδώ. Ανεβήκανε με συναδέλφους τους στον έκτο όροφο, στον όροφο εκεί που εργάζονταν πριν από 16 χρόνια. Θυμήθηκαν εκείνη τη μαύρη μέρα, άφησαν στεφάνια και λουλούδια, αποτίμησαν φόρο τιμή προς τους νεκρούς συναδέλφους τους και μας μίλησαν ότι θέλουν να δοθεί μια δικαιοσύνη, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση.
1: Σπυριδούλα Καγκλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ κόσμο, καθώς νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα πρόσφατα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κυρίως με ανηλίκους. Και να θυμηθούμε τι είπε ο Υπουργός τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα.
18: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
19: Απαγορεύεται.
18: Σε δρόμους.
19: Σε δρόμο.
18: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
19: Πώς, με νόμο.
18: Με νόμο, ναι.
1: Υπάρχουν πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα με θύματα ανήλικους. Στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πάτρας νοσηλεύεται μια 11χρονη από την Κυπαρισία, η οποία τραυματίστηκε από πατίνι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι η 11χρονη, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Εξελίσσεται ομαλά η μετακινητική πορεία της 11χρονης, η οποία υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στην Κνήμη και στην Περώνη εξαιτίας του ατυχήματος που είχε με ένα πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια άλλη συνομήλικη της, μια φίλη της, και έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Τοποθετήθηκαν στο πόδι του κοριτσιού λάμες και βίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το τραύμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταχειριστική πορεία, είναι ομαλή και σε λίγες μέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, η πλήρης αποκατάσταση του τραύματος θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμα.
1: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, θύμα επίθεσης, κυρίες και κύριοι, από ομάδα 10 ατόμων έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος ήταν μαζί με τρεις φίλους. Τώρα τους πλησίασαν και τους ρώτησαν από ποια περιοχή και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν. Νωρίτερα, η ίδια ομάδα φαίνεται ότι είχε επιτεθεί και σε ένα ακόμα ανήλικο στο Παγκράτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
0: Νέες πληροφορίες προκύπτουν αναφορικά με το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, καθότι από ό,τι φαίνεται οι 10 νεαροί κυκλοφορούσαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου, διαφημίζοντας πως προέρχονται από την περιοχή της Γούβας, μια συνοικία στο Παγκράτη, και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμης στις γειτονικές περιοχές. Ήταν στην οδό Κρότονος γύρω στις 10 η ώρα περίπου, όταν εντόπισαν τους 4 νεαρούς που κάθονταν σε παγκάκι μπροστά από δημοτικό σχολείο. Τους περικύκλωσαν, τους προπυλάξαν και αφού οι νεαροί προσπάθησαν να διαφύγουν, ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος και εκείνον οι 10 νεαροί τον μαχαίρωσαν τόσο στην Κοιλιακή χώρα όσο και στον Μυρό. Ο νεαρός κατάφερε στην πορεία να διαφύγει, δέχτηκε βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η προανάκριση και η έρευνα από τους αστυνομικούς εδώ της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Ευτυχώς ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο πέδιο Αγλαία Κυριακού.
1: Αλλά λέμε για τις βροχές. Είχαμε αρκετές βροχές φέτος, αυξημένα κατά περίπου 135 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Είναι για φέτος τα αποθέματα νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη. Για το τι ακριβώς συμβαίνουν στους ταμιευτήρες, αν έχει ανέβει καθόλου η στάθμη ή όχι και αν βρισκόμαστε ίδια επίπεδα, μίλησε στις πρωινές διαδρομές ο κ. Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων. Για να τον ακούσουμε.
21: Αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. Σε σύγκριση με πέρυσι αντίστοιχη εποχή, έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Ναι. Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Και δεν, η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση που είναι σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε όχ, θα μας
1: φτάσει. Βόηθα Παναγιά. Να πάμε πάλι στο Βόηθα Παναγιά. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
21: Ναι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα. Μάλιστα. Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα-δύο χρόνια ακόμα.
22: Δεύτερη
21: έτσι, θα πηγαίναμε στα 5 χρόνια.
1: Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζων Σύνταξης για να δούμε τι γίνεται με το κουρασγερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο, ο Έλενα, στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό, και εκεί υπάρχουν ήδη, έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα από αυτό το νέο επικίνδυνο ιό. Μεταξύ των επιβατών είναι και ένας Έλληνας, Έλενα.
23: Είναι και ένας Έλληνας στη λίστα των επιβατών, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι στιγμής.
1: Α, 2. Ναι.
23: 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Υπάρχουν συνολικά άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. 3 άνθρωποι, να πούμε, ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκος. Επίσης, άλλος ένας Βρετανός νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Τα νεότερα λοιπόν από αυτό το εφιαλτικό, όπως εξελίσσεται για τους επιβάτες ταξίδι, κρουαζιέρα, είναι ότι στο πλοίο έχουν πάει ειδικοί για να διερευνήσουν τα κρούσματα. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προτεραιότητα είναι οι 2 ασθενείς που βρίσκονται στο καράβι, στο πλοίο, να απομακρυνθούν από αυτό, ναι, και ακολούθως να οδηγηθεί το καράβι στα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, είχαμε και ανακοίνωση από την Ισπανία που λέει ότι δεν έχει πάρει ακόμα κάποια απόφαση για το πού θα ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο μέχρι να δει τα τελικά στοιχεία από τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην ανακοίνωσή του αναφέρει, επαναλαμβάνει μάλλον, ότι δεν υπάρχει, ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, και επίσης αναφέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταδίδεται ο ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα σε ένα πολύ κλειστό χώρο στο κρουαζιερόπλοιο. Να θυμίσουμε...
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Ελένα, ναι.
23: Ναι, να θυμίσουμε ότι ο χανταϊός είναι ένας σπάνιος ιός που μεταδίδεται από τα τροκτικά κυρίως προς τον άνθρωπο, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και σε ένα συγκεκριμένο τύπο του, από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Βραδιά μπάσκετ απόψε για τον Ολυμπιακό που θέλει να κάνει το 3-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα τελικά του τον play-off στην Ευρωλίγα του μπάσκετ, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Από το ΣΕΦ Μονακό, ο Ολυμπιακός εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Μονακό θέλει να κάνει το 3-0, είναι 9 παραδέρτο. Ο αγώνας ακλόνητο και μεγάλο φαβορεί ο Ολυμπιακός. Η Μονακό είναι με 7-8 παίκτες σε εξαιρετική κατάσταση. Ερυθρόλευκη, οπότε νομίζω είτε απόψε είτε το χειρότερο την Πέμπτη, στο δεύτερο παιχνίδι στη Γαλλία, θα πάρει την πρόκριση, θα πάρει τις 3 νίκες και θα πάρει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας. Ενώ 10 η ώρα ματσάρα για το Champions League. Η Arsenal θα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα παλέψουν οι δύο ομάδες για την πρόκριση στο τελικό του Champions League.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια του αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα. Ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ, ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

feel. Από μεσήμερο Τρίτης εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινα, στα 4 λεπτά μετά τις 3, και εμείς συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε νέα τραγούδια, νέα albums από αυτό το πρώτο τετράμινο του 2026 και κυρίως από albums που κυκλοφόρησαν μέσα στον Απρίλιο. Ο Σωτήρης Νάστος είναι στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Φλόρινα, ενώ ο Χρήστος Τσομπανάκης ρυθμίζει τον ήχο εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, με τον Νίκο Κουτζιομήτρο όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα να είναι στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Κούτιμαν και Ντέκελ με το Hop. Με αυτό ξεκινάμε την σημερινή εκπομπή. Οι γνωστές συχνότητες στα FM για να μας ακούτε μέσω της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας και φυσικά μέσω του ψηφιακού μας σπιτιού στο www.erteco.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε και όλες τις εκπομπές μας στην κατηγορία On Demand για να τις ακούτε όποτε θέλετε. Μείνετε μαζί μας, έχουμε πολλά και σήμερα να ακούσουμε. Θα ταξιδέψουμε σε διάφορες γωνίες του κόσμου και θα σας προτείνουμε κάποια από τα albums ή τα μεμονωμένα singles που αξίζει να αναζητήσετε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους!

Hop, Kootiman and Dekel για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής και η συνέχεια ανήκει στο μουσικό ντουό των Rio Costa. Αυτοί μας έρχονται από το Los Angeles, ένας από τους δύο είναι Έλληνας με το ονοματεπώνυμο Κώστας Γαλανόπουλος, ο άλλος είναι ο Mac Del Rio. Είναι ένα δίδυμο που συναντήθηκε τυχαία εκεί στα παρασκήνια ενός φεστιβάλ και αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτό το σχήμα που θα λέγαμε ότι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ανακατεύουν τη soul με τα ψυχεδελικά στοιχεία και όχι μόνο. Έχουν κυκλοφορήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη δισκογραφική δουλειά, το Unicorn, μέσα από το οποίο εμείς θα πάρουμε μια γεύση με το τραγούδι Mountain Top, Rio Costa.

Mountain Top από Ρίο Κώστα. Θα επανέλθουμε σε αυτό το άλμπουμ που μας τράβηξε το ενδιαφέρον και σε αυτό το σχήμα. Και τώρα στην LP. Αυτή τη τραγουδίστρια την Αμερικανίδα, με το κανονικό της όνομα να είναι Λόρα Μπεργκολίτσι, είναι μια τραγουδίστρια μουσικός από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. Πριν μερικά χρόνια, αυτοί που μας παρακολουθούν τακτικά θα θυμούνται ότι, και βέβαια αυτό το τραγούδι είχε ακουστεί και αρκετά και στο mainstream κοινό, μιλάμε για το Lost on You. Γενικότερα όμως η LP έχει κυκλοφορήσει συνολικά 7 albums και ξεκίνησε δισκογραφικά το 2001 για να φτάσουμε μέχρι και τις μέρες μας. Τώρα ένα από τα πολύ καινούργια της είναι το Silly. Για να το ακούσουμε.

Και από την LP και το Chili να επανέλθουμε όπως κάναμε και χτες στο άλμπουμ το καινούργιο των Black Keys. Μπορεί να μην περιλαμβάνει καινούργιο υλικό με την έννοια του πρωτότυπου υλικού, περιλαμβάνει όμως εξαιρετικές νέες εκδοχές σε κλασικά blues rock τραγούδια που κάνουν οι Black Keys. Πολύ ενδιαφέροντα covers λοιπόν περιλαμβάνονται στο ολοκέντρο άλμπουμ του, το Peaches, και σήμερα επιλέξαμε να ακούσουμε τη διασκευή του στο It's a Dream.

Μιας και είμαστε σε blues rock καταστάσεις, τα 20 λεπτά μετά τις 3, εδώ στην Ερτ Κοζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινας, από το ολοκένουργιο των Black Keys με τα covers, για να σταθούμε και στην επιστροφή του Taj Mahal με την Phantom Blues Banda. Crazy About The Jukebox, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που επιλέγουμε σήμερα από το νέο άλμπουμ του Taj Mahal. Ενώ σε λίγο έρχεται κάτι από James Taylor Quartet, που σε λίγες μέρες επιστρέφουν με ολόφρεσκο υλικό, οι θρύλοι της Acid Jazz.

Και από την blues rock του Touch My Hall για να πάμε στους θρύλους της acid jazz, στο κουαρτέτο του James Taylor. Από τα μέσα με τέλη της δεκαετίας του 80 δραστηριοποιούνται αυτοί, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία για το label της acid jazz, στο οποίο βρίσκονται και τώρα, και από εκεί θα κυκλοφορήσουν και σε καταπληκτικές εκδόσεις βινιλίου, από ό,τι βλέπω στο site της εταιρείας, το νέο τους άλμπουμ. Ένα νέο άλμπουμ που θα έχει το γενικό τίτλο The Doom και έρχεται σε λίγες ημέρες. Από αυτό ακριβώς το άλμπουμ εμείς θα πάρουμε μια γεύση με το Have Mercy on Us, η επιστροφή των The James Taylor Quartet. Με αυτό θα φτάσουμε περίπου στις 3.30 για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μόνο με νέα τραγούδια, άλλο ένα από μεσήμερο μαζί σας, εδώ από τα στούντιο της Κοζάνης, Art Κοζάνης μαζί και με την Art Florinas μέχρι και τις 4.00.

Για να μπούμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, καθώς πλησιάζουμε στις 3:30 και βέβαια μετά τους James Taylor Quartet, στο άλμπουμ τον οποίο μόλις κυκλοφορήσει θα επανέλθουμε. Θα συνεχίσουμε τώρα με τους Mama's Gun. Είναι ένα βρετανικό συγκρότημα που κινείται στο χώρο της soul και όχι μόνο, με ενδιαφέρουσες παραγωγές τα τελευταία 10 χρόνια. Από το νέο τους άλμπουμ επιλέγουμε το Hearted Yards. Mama's Gun.

Μένουμε σε soulful κλίμα και από τους Mama's Gun, τη Μεγάλη Βρετανία, πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί θα συναντήσουμε τον Τζαλένο Κόντα. Το 23 μας εντυπωσίασε με το καταπληκτικό ντεμπούτο του άλμπουμ, από τις καλύτερες soul δουλειές που ακούσαμε τα τελευταία χρόνια. Τώρα, τον επόμενο μήνα, πλησιάζει, δηλαδή σε ένα περίπου μήνα, σε ένα μήνα και κάτι, βγαίνει στην αγορά από την Dubtone Records στο δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το δεύτερο single που μας βάζει στο κλίμα ακριβώς αυτής της δουλειάς.

Think We'll Call Love, Thundercat. Από τις αξιοπρεπείς και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στη σύγχρονη mainstream σκηνή, ο Thundercat έχει κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ το οποίο έχουμε παρουσιάσει μερικές φορές τον τελευταίο καιρό, με 3-4 διαφορετικά τραγούδια, με αξιόλογες συνεργασίες όπως αυτή που έκανε για παράδειγμα με τους Tame Impala και όχι μόνο. Αφήνουμε το τραγούδι This Thing We Call Love από το τελευταίο άλμπουμ του Thundercat και πάμε στον Chris Brown, είναι το Falling. Με Leon Thomas στα φωνητικά για ακόμη 20 λεπτά μαζί σας μέχρι και τις 4.

Following Chris Brown με τη συμμετοχή του Leon Thomas στα φωνητικά, και τώρα ακολουθεί ένας καλλιτέχνης με το όνομα Dennis Lloyd. Είναι ένας παραγωγός, μουσικός και αυτόνομος καλλιτέχνης ο ίδιος. Έχει συμμετέχει βέβαια και σε παραγωγές άλλων, ο Dennis Lloyd, και ένα από τα καινούργια του είναι αυτό το A Place I'm Calling Home, Dennis Lloyd.

Η βόλτα μας συνεχίζεται και πάμε τώρα στο νότιο Λονδίνο να ανακαλύψουμε μια άλλη νεαρή τραγουδίστρια, την Μπίνα. Αυτή εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 19. Έχει στοιχεία στον ήχο της από εναλλακτικό R&B, από indie αλλά και νέο soul στοιχεία. Και αυτή την εποχή, αυτό που ακούγεται αρκετά, είναι το τραγούδι Zombies. Είναι στις ψηφιακές πλατφόρμες ένα από τα καινούργια της. Το ακούμε και επιστρέφουμε για δύο ακόμη επιλογές. Φυσικά και αύριο και Πέμπτη και Παρασκευή θα συνεχίσουμε με καινούργια τραγούδια και καινούργια albums.

στα τελευταία λεπτά της εκπομπής αλλάζουμε το κλίμα, πάμε σε ένα θρυλικό καλλιτέχνη, τον Warren Haynes. Αυτός ο Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και στιχουργός έγινε περισσότερο γνωστός βέβαια μέσα από τη συμμετοχή του ως κιθαρίστας του Allman Brothers Band, αλλά και ήταν και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Gaunt Mool. Εδώ θα ακούσουμε κάτι από τα τελευταία του. Ο Haynes είναι επίσης γνωστός, να πούμε, και για τις σχέσεις του με τα εν ζωή μέλη των Grateful Dead. Λοιπόν, τώρα έχουμε κάτι από τη solo του πορεία. Είναι η προτελευταία μας επιλογή. Το ακούμε. Banks of the Deep End. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε με κάτι από την ολοκέντρωγια συλλογή Buddha Bar. Ναι, υπάρχουν ακόμη αυτές οι συλλογές, κυκλοφορούν, δεν έχουν βέβαια τη δημοφιλία και την έγκλη που είχαν εκεί στα 90s και στα Zeros.

Κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή. Αύριο συνεχίζουμε με νέες κυκλοφορίες, όπως είπαμε, όλη αυτή την πρώτη εβδομάδα του Μάη. Την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, θα ξεκινήσουμε το καινούργιο αφιέρωμα στη δεκαετία του 90. Έχουμε αρκετά να ακούσουμε και από καινούργια αλλά και από παλιότερα πράγματα μέσα στο μήνα αυτό. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ρύθμισε τον ήχο εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, ο Σωτήρης Νάστος στα στούντιο της Earth Florinas, ενώ στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Γκουτζιγιαμήτρος. Κλείνουμε με κάτι από την τελευταία συλλογή Buddha Bar, τις διάσημες αυτές World Electro συλλογές που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Frenic και το All Rights στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι τρίτη απόγευμα, 5 Μαΐου και χρόνια πολλά στις Ειρήνες που σήμερα γιορτάζουν. Είμαστε μαζί εδώ στο Κόσμος 93,6 και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Στον ήχο ο Σωτήρης Τασκαλιδερανιάν. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Είπα να θυμηθούμε αυτή τη σπουδαία μπάντα, Franz Ferdinand και το περσινό The Human Fear. Ηχογραφήθηκε στη Σκωτία σε παραγωγή του Mark Ralph, ένα άλμπουμ που παραπέμπει σε κάποιους βαθύτατους φόβους και στο πώς η υπέρβαση των φόβων καθορίζει τις ζωές μας. Και να με ρωτάς, ο φόβος είναι για να τον αφήνουμε πίσω και έξω από τη ζωή μας. Από τον Άλεξ Καπράνο που τραγούδησε ελληνικούς στίχους, σε αυτό εδώ τώρα.

Μισελ Γκούρεβιτς και Ροντρίγκο Λεάο, αυτός ο πολύ σπουδαίος Πορτογάλος δημιουργός. Και φυσικά Μισελ Γκούρεβιτς από τις άχαστες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Και είμαστε λίγο πριν τις 4:30. Πάμε για ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον Νίκο Ανδρουλάκη έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατά εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Moby και Run On και μετά Crugbin και δεύτερο ημίωρο εκπομπή στο Κόσμος 93,6 στην παρέα του απογεύματος. Εδώ μέχρι τις 6 και 2-10-6-06-64-29 για να βρισκόμαστε εκτός αέρα. Κόσμος 936 για τα social και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Καλησπέρα ξανά.

News υπάρχει και αυτή η πλευρά, αλλά όπως μας αρέσει να λέμε, η μουσική είναι πάντα ο τρόπος για να ταξιδέψεις, να ξεπεράσεις, να πάρεις δύναμη, ό,τι και αν γίνεται γύρω σου. Αν και θα μου πεις ότι δεν αρκεί πάντα η μουσική. Και κάπως θα συμφωνήσω. Είναι και οι άνθρωποι που δεν βοηθούν. Μην το γελάς καθόλου.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλάρωε, έλε παραώ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 5 επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ για ακόμα μία ώρα, όπως κάθε απόγευμα. Ανακαλύπτουμε μαζί στο Κόσμος 93,6 τον υπέροχο κόσμο της μουσικής, την υπέροχη μουσική του κόσμου μας. Ο Σωτήρης Θεσκαλιδερανιάς στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόπουλος σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας.

Οι CACC πήραξαν με πολύ προσεκτικό τρόπο το I Believe in Miracles και νομίζω είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Πάμε τώρα για τις 5:30 και σε λίγο πάλι πίσω στις μουσικές μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη αναχέτηση ιρανικών πυράβλων από την Αερά Αμυνά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ.

0: Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

High Above από Baker Matt και Lady Blackbird. Το ακούσαμε πολύ το 2025 και λέγαμε και τότε για τον επιδραστικό τρόπο που σε προσεγγίζει αυτό το τραγούδι. Επιστρέψαμε για το τέταρτο ημίωρο εκπομπής εδώ στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας.

Κόσμος 93,6 και στα σινεμά προβάλλεται το ντοκιμαντέρ που απέσπασε το Όσκαρ φέτος. Δεν ξέρω αν το είδατε ήδη. Ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν, έτσι λέγεται, όπου ο 33χρονος Παύελ Πάσα Ταλάνκινς και συνσκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ είναι δάσκαλος σε σχολείο μιας μικρής ρωσικής πόλης και με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αναγκάζεται να διοργανώνει καθημερινές εκδηλώσεις προπαγάνδας στο πλαίσιο της νέας πολιτικής πατριωτικής εκπαίδευσης. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν

Λοιπόν, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Η Κλάουντια Μάτωλα έρχεται για το επόμενο 2ωρο, εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το 2ωρο που πέρασε, ο Σωτήρης Τσακαλιδερανιάν ήταν στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τη μουσική. Καλό απόγευμα. Χρόνια πολλά και πάλι σε εσάς που γιορτάζετε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Mi vida.
1: Mueve la cintura, μουλάτα από την Κούβα, κουαρτέτο Οριέντε, απολαυστικό για το ξεκίνημα εδώ της εκπομπής σήμερα, απογευματάκι Τρίτης 5 Μαΐου, χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή, γιορτάζει η Ειρήνη, να σας χαιρόμαστε. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε απόψε, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας στο soundtrack. Alexander the Great Αποστολόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Κυριολεκτικά, γιατί φοράει και μπλούζα Iron Maiden. Έρχονται 23 Μαΐου και ήδη έφτασαν και οι νταλίκες των Μετάλλικα. Κλάουντιο Αμάτο λέει εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου, σε ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8. Νίκο Ντίμους, Jungle Brothers.

Από φθινόπωρο καλοκαίρι με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει κατευθείαν, έτσι χωρίς πολλά πολλά. Καλοκαιρινό το τοπίο εδώ στη χώρα μας, που υπάρχει αυτή η νεύρωση του καιρού που λέμε, που δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει το φθινόπωρο και πότε το καλοκαίρι. Doctrine of Love, 2-10-60-66-429, το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου, rteco.gr. Διαδικτυακά όλες οι εκπομπές και τα podcast.

Doctrine of Love, Jalen and Gonda στο 26 και το Doctrine of Love το άλμπουμ. Η Macy Gray που ήταν, έκανε πολλά η Macy Gray μέσα στο 2026. Ήταν αρκετές φορές στο στούντιο, έκανε συνεργασίες, δικό της άλμπουμ, διασκευάζει και το M26. Too sexy for my love, love.

Τίτλο. Ο Μάικλ Πίτερσον το 2001 έκανε μια κλήση στο 911 λέγοντας ότι βρήκε τη γυναίκα του Καθλίν νεκρή στο πάτωμα της κουζίνας τους. Ισχυρίστηκε ότι έπεσε από τη σκάλα, αλλά σύντομα αντιμετώπισε, κατηγορήθηκε για το φόνο της. Και μια υπόθεση που μέχρι σήμερα ουσιαστικά δεν έχει βρεθεί η τέλεια άκρη. Άλλο ένα τέτοιο crime drama σοκαριστικό είναι και το πολύ καλό το The Staircase και το ντοκιμαντέρ που έκανα μια ομάδα που έχει βραβευτεί και με Όσκαρ, όπως και το From Rockstar to a Killer με τον Καντάν Πεντράν και την ιστορία αυτή την απίστευτη, και έχει πολύ ενδιαφέρον όλη η ιστορία για το πώς συμπεριφέρθηκαν και οι Γάλλοι πάνω σε αυτό που έγινε, πάνω στο πικ της καριέρας του. Cosmos. Classic.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονται από το Ιράν αντιμετωπίζει για δεύτερη ημέρα η αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν οι Ιρανοί επιτεθούν σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και κινούμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων, σημείωσε, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να γίνει μια δύναμη που επιλέγει, διαμορφώνει και αποφασίζει.

0: για το μέλλον της. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι, προανήγγειλε η Αμερικανίδα πρέσβυρα κατά την επίσκεψή της στην ΕΡΘ. Προφυλακίστηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στην Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 25 βαθμούς στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Comic Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Quiet Rebellion από το πολύ ωραίο άλμπουμ Fairy Tales που κυκλοφόρησε μόλις και λιμπούς. Ήταν στον αέρα μας κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτου λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Με γιορτή μεγάλη ειρήνη, χρόνια πολλά να σας χαιρόμαστε. Τρίτη είναι 5 Μαΐου. Florence έρχεται, η Florence και όχι μόνο, νομίζω ότι το 26 έρχονται όλοι. Θα τα δούμε όλα εκτός από hip hop όπως έχουμε πει.

Back, λοιπόν, ακούσαμε τη Florence και θα την απολαύσουμε ζωντανά στη χώρα μας το καλοκαίρι αυτό που θα έρθουν όλοι τα πάντα. Έτσι, Μισελ Γκούρεβιτ 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, David Byrne, Gorillaz, ο John Legend. Πολύ ωραία συναυλία θα είναι αυτή, σίγουρα στο Ηρώδιο 30 Ιουνίου. Έτσι κλείνει η καλοκαιρινή, όλα αυτά που θα δούμε στο Ηρώδιο. Beth Hart σε ιδιαίτερη συναυλία και έτσι μπαίνει ο Ιούλιο στο Θέατρο Λυκαβητού. Jose James, Robert Plant, υπέροχος ο Jose James, 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Florence, 14 Ιουλίου, και φυσικά θα απολαύσουμε και αυτή την υπέροχη φωνή, Chris Isaac στο Θέατρο Λυκαβητού, και θα τον ακούσουμε στο Blue Spanish Sky.

13 Ιουνίου, ζωντανά ο Chris Isaac στο θέατρο Λοκαβητού. Θυμάμαι λίγες μέρες στην τύψη του που ακούω ραδιόφωνο, παιδί, και διαπίστωνα ότι τα τραγούδια με έκαναν πιο ήρεμο. Παράξενο, αλλά όσο πιο πονεμένη ήταν η μουσική, έλεγε ο Chris Isaac, τόσο καλύτερα με έκανε να νιώθω. Το σκέφτομαι αυτό τώρα που γράφω τα τραγούδια μου. Μπορεί να μην τα βιώνω τα blues, αλλά τα γράφω για ανθρώπους που έχουν δύσκολη ζωή. Γράφω για τους πονεμένους. Αυτό έχει πει ο Chris Isaac σε μια συνέντευξή του. Η Adele όμως έλεγε ότι δεν φτιάχνω μουσική για τα μάτια, φτιάχνω μουσική για τα αυτιά. Στα τραγούδια μπορεί να είμαι πολύ άμεση, αλλά στις συνεντεύξεις δεν πρέπει να το κάνω όταν εξηγώ. Για ποιον μιλάω, λέει η Adele, τα λέει όπως είναι τα πράγματα, έτσι ξερά. Πάντα αυθόρμητη, πάντα ζωντανή, σήμερα κλείνει τα 38. Η Adele, και θα την ακούσουμε σε ένα αγαπημένο της τραγούδι που δεν είναι δικό της, που αυτό το τραγούδι θα το ακούσουμε εμείς live από την original μπάντα 15 Ιουλίου, σημειώστε την ημερομηνία, στο ΆΚΑ, στο γήπεδο μπάσκετ. Η Jack Festival φέρνουν τους Cure και η Adele θυμάται ότι η μητέρα της λάτρευε αυτό το τραγούδι και τους Cure και την έπαιρνε μαζί της στις συναυλίες όταν ήταν πιτσιρίκα, και γι' αυτό σε κάποιες συναυλίες της το ερμηνεύει αυτό προς το τέλος. Unplugged, Cure από την Adele. Χρόνια της πολλά, κλείνει τα 38. Και το τραγούδι που της θυμίζει τη μητέρα της και τις συναυλίες όταν ήταν μικρή.

από την Αντέλ και χρόνια της πολλά σήμερα που κλείνει τα 38. Καλιφόρνια. Τζόνι Μίτσελ.

Καλιφόρνια από τη Τζόνι Μίτσελ, αληθινή τραγουδοποιός, υπέροχη. Αλλά είναι αυτό αυτή τη στιγμή, αυτά που λέμε που κάνουν οι καλλιτέχνες, αυτή τη λάθος κίνηση που εμφανίζουν την προσωπικότητά τους και σε βάζουν να παίρνεις και μαγενθητικό φακό για να κοιτάξεις το έργο που έχουν κάνει καλύτερα, αρνητικά μάλιστα. Ιδιαίτερα αυτή η δήλωσή της για τον Ντίλαν που σε κάνει να σοκάρισε με αυτά που είπε, ότι ο Ντίλαν δεν είναι αυθεντικός, κλέβει πράγματα, το όνομά του, η φωνή του είναι όλα ψεύτικα, είπε. Ηλίθιο τον είπε, για την ανάσα του τη μυρίζει, πολύ άσχημα πράγματα, άσχημα λόγια να πεις για ένα καλλιτέχνη γενικότερα, ακόμη και αν ίσχυαν, γιατί ξέρουμε όλοι ότι όχι, δεν ισχύει αυτό που λέει η Τζόνι Μίτσελ. Δείχνει κιόλας, γυρίζει τον καθρέφτη πάνω της, σαν να ενοχλήθηκε με τον Νόμπελ, ενοχλείται ίσως να πιστεύει ότι σε κάποιο level είναι ανώτερη από τον Ντίλαν ως τραγουδοποιός, ότι εκείνη θα έπρεπε να είναι στη θέση του, γιατί είπε μάλιστα, έχει σημασία πολύ ο λόγος που χρησιμοποιεί κανείς, πώς τοποθετείται, ότι αν είχα κι εγώ κάτι την ψεύτικη προσωπικότητα θα είχα κάνει πολλά στη ζωή μου, όπως έκανε ο Ντίλαν με τη μάσκα και τις ψεύτικες περσόνες που έχει φτιάξει. Και εδώ είναι αυτό που σκέφτεται κανείς, ότι ναι, μπορεί να πει τη γνώμη του για το χαρακτήρα κάποιου, ότι δεν μου αρέσει ο Ντίλαν, η συμπεριφορά του, αλλά το έργο του το έχει κρίνει ιστορία, έχει κριθεί στην ιστορία. Δεν περιμένουμε την Τζόνι Μίτσελ που ούτε στον ύπνο της δεν θα έγραφε ένα κομμάτι του Ντίλαν. Αυτό που είχε πει και ο Χάρισον και πάρα πολλοί καλλιτέχνες τεράστιοι, ότι το όνειρό του ήταν ένα, λίγο, ένα part από ένα τραγούδι του Ντίλαν να είχαν γράψει, και σίγουρα η Τζόνι Μίτσελ δεν έχει γράψει ούτε κοντά, αλλά με τα λόγια τα δικά του, όπως λέει και στο τραγούδι που ακολουθεί, I used to care but things have changed, Ντίλαν.

0: Βέβαια, ωραίο αυτό που λέει ο Ντίλαν μέσα. Και θα ταιριάζει πολύ στην Τζόνι Μίτσελ. Δεν μπορείς να νικήσεις, να κερδίσεις τίποτα όταν παίζεις με το χέρι που χάνει. Και το σχόλιο που έκανε η Τζόνι Μίτσελ και όλοι οι καλλιτέχνες αυτού του επίπεδου, όταν κάνουν τέτοια σχόλια, τα κάνουν με το χέρι που χάνει. Αυτό έπαθε η Τζόνι Μίτσελ. Έχασε. Αντί να ρίξει τον Ντίλαν, έπαιξε με το χέρι που χάνει, όπως λέει ο Μπομπ Ντίλαν. Σύντομο το break. Επιστροφή στις μουσικές μας. Κόσμο στα ραδιοφωνά σας.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νίνα Σιμώνη, φωνή For Women, Desiree, το Edit, Cosmos. 93,6 τα ραδιοφωνά σας λίγο μετά τις 7. Ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο μουσικής. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Χρόνια πολλά να πούμε στην Ειρήνη. 5 Μαΐου σήμερα, βραδάκι Τρίτης, έρχεται, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Καλοκαιρινή γίνεται. Και το τοπίο και ο ήλιος και η θάλασσα. Ray με τον Al Green. Goodbye Henry.

Και Al Green, η ρε καταπληκτική ρε, η φοβερή φωνή. Περιμένουμε όμως να ακούσουμε τη σύνθεση που ταιριάζει και στη φωνή της, στις ικανότητες που έχει. Οι συνθέσεις που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής από τη Ρέι δεν είναι στο ίδιο level με την ικανότητα που έχει ως τραγουδίστρια. Περιμένουμε, θα έρθει αυτή η μέρα, όπως ήρθε και για την Christine McVie, το Fleetwood Mac, που είχε ανασφάλεια να γράψει τραγούδι. Ευτυχώς ο Mick Fleetwood και όλοι οι καλλιτέχνες, οι συνεργάτες που είναι μαζί και πιστεύουν ένα στον άλλον, δίνουν κουράγιο. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες το έχουν κάνει αυτό για τους συνεργάτες τους. Ο Fleetwood πάντα της έλεγε ότι αξίζει να γράψει και ότι μπορεί, και έγραψε μια επιτυχία που κυκλοφόρησε το 87 στο Tango in the Night και πήγε πάρα πολύ καλά για τους Fleetwood Mac. Ένα τραγούδι που το έγραψε με τον τότε σύζυγο που είχε, τον Eddie, αλλά ο στίχος είναι σίγουρα σπόντα στο Mick Fleetwood για τη σχέση που είχαν. Και πάντα όλα τα οι προσωπικές σχέσεις τροφοδοτούσαν τη δημιουργικότητα των Fleetwood Mac, και αυτό είναι που έχει μείνει και στην ιστορία. Όλες οι ιστορίες που είχαν μεταξύ τους, οι σχέσεις, έγιναν όλες τραγούδια, όλες επιτυχίες και δημιούργησαν μία από τις σπουδαιότερες μπάντες μέχρι σήμερα. Η Christine McVie λοιπόν λέει και κάτι σημαντικό σε αυτό το pop τραγούδι που έγραψε για τους Fleetwood Mac, που έφτασε στην κορυφή. Μιλάει για τους ανθρώπους που προτιμούν να ζουν στο ψέμα, προτιμούν τα μικρά ψέματα που μπορεί να κάνουν πιο χαριτωμένη την σχέση που έχουν, αντί για την επώδυνη αλήθεια μιας αποτυχημένης σχέσης που κανείς θα χρειαστεί να πρέπει να κάνει το βήμα να φύγει αυτό το τόσο δύσκολο. Christine McVie, Fleetwood Mac, Little Lies.

Πήγαν κάτω άλλοι ψηλά και προσπάθησαν να μάθουν να πετούν, όπως η Pink Floyd, έτσι. Μετά το Waters ήταν μια άλλη αίρα και η αποχώρηση του Waters έδωσε χώρο στον Gilmour να αναλάβει τα ηνία της σύνθεσης, να πειραματιστεί ελεύθερα, οδηγώντας το άλμπουμ του Pink Floyd σε έναν άλλο δρόμο, στη δημιουργία του Momentary Lapse of Reason. Και το τραγούδι που ακολουθεί έχει διπλή σημασία, γιατί έκανε και μαθήματα πιλότου ο Gilmour, ήθελε να μάθει να πετάει και ήθελε να μάθει και να πετάει και τους Floyd μόνος του, χωρίς το Waters. Οπότε το τραγούδι αυτό μέσα στο δίσκο είναι πολύ σημαντικό, γιατί συμβολίζει το δρόμο αυτό που πήραν και είχαν τους φόβους τους και ο Mason και οι υπόλοιποι μέσα στην πάντα για τις πτήσεις εντός αγωγικών που μπορούσαν να κάνουν οι Pink Floyd πλέον χωρίς το Waters στο τιμόνι. Αλλά ο Gilmour έδειξε ότι εκτός από την κιθάρα, τις υπέροχες μελωδίες του και όλα αυτά που έδωσε, όλη αυτή την ενέργεια που έδωσε στους Pink Floyd, μπόρεσε να την πιλωτάρει και στο στούντιο και στον ουρανό. Learning to Fly, Pink Floyd.

0: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Οι αφάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Κόσμος 93,6.

λίγο πριν γκρεμίσω το μικρόφωνο και με κοιτάζει η Παναγιώτα Χαρονοπούλου. Εδώ στον κόσμο συντονισμένος 93,6, η Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στα γκρεμίσματα μικροφώνων. Παναγιώτα Χαρονοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε, μόλις συντονιστήκατε. Road trip, απογευματινό με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, καλοκαιρινό το τοπίο. Το μικρόφωνο είναι αυτό, για κάποιο λόγο έφυγε από τη θέση του.

Songs Broken, η Άννα Λι, με το μικρόφωνο εδώ στη θέση του. Βέβαια, οι άνθρωποι μπερδεύουν τον έρωτα με το φόβο. Ο εγκέφαλος μπερδεύει το φόβο με τον έρωτα. Και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι ερωτεύονται πιο εύκολα σε επικίνδυνες καταστάσεις, λέει μια έρευνα. Το κλασικό πείραμα της κρεμαστής γέφυρας ήταν των Ενάρων το 1974. Άνδρες που συνάντησαν μια γυναίκα πάνω σε μια επικίνδυνη κρεμαστή γέφυρα τη βρήκαν πιο ελκυστική από εκείνους που τη συνάντησαν σε μια σταθερή γέφυρα. Γιατί ο εγκέφαλος μπερδεύει το φόβο με τον έρωτα. Αυτό το πείραμα είχαν κάνει και μια, δεν θυμάμαι το όνομά της, μια γυναίκα που κάνει μια πολύ ωραία ομιλία στο TED, στο TEDx, γιατί είχε αφιερώσει τη ζωή της στον έρωτα, στην ανάλυση και στην απιστία, και είχε βρει ότι μια γυναίκα που είχε διαβάσει ότι όταν είσαι σε επικίνδυνες καταστάσεις μπορεί να ερωτευτείς, πήρε μαζί της ένα αγόρι που ερωτεύτηκε και πήγαν στο Λούνα Πάρκ και κάτσαν σε αυτά στα roller coasters, τα πολύ επικίνδυνα κιόλας, και εκείνο γύριζε, ας πούμε, ανάποδα, και όχι, ο άντρας το έκανε αυτό σε μια γυναίκα. Όχι η γυναίκα. Πήρε ο άντρας την κοπέλα που του άρεσε και την πήγε σε αυτό στο roller coaster και εκείνη ερωτεύτηκε τον οδηγό. Όχι εκείνον, αλλά εκείνον που οδηγούσε το roller coaster.

The Kings, Blackbird. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ερτέκο.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast για σένα. Δεν ασχολούνται όλοι οι άνθρωποι μαζί μας όπως νομίζουμε. Έτσι λέει μια έρευνα. Οι άνθρωποι περιεκτιμούν πόσο τους προσέχουν οι άλλοι. Το spotlight effect, το λεγόμενο. Πιστεύουν ότι όλοι πιστεύουμε καμιά φορά ότι παρατηρούν τα λάθη μας, την εμφάνισή μας, αμηχανίες μας. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι είναι απορροφημένοι στο να σκέφτονται τον εαυτό τους, αν και δεν είναι ακριβώς έτσι all the way, δηλαδή είναι αλήθεια αυτό που λέει η έρευνα, αλλά πάντα κάποιος που είναι παρατηρητικός κάτι θα προσέξει. Εννοείται αυτό που νόμιζες ότι μπορεί να μην προσέξει, ναι, έτσι δεν είναι. Κουάλες Λαρασόν, David Byrne, Ναταλία Λαφουρκάδε και Mexican Institute of Sound. Όλο και κάτι παρατηρούμε και εμείς και οι άλλοι. Πόσες φορές έχεις μιλήσει με κάποιο φίλο σου φίλη που σου λέει καλά δεν είδες αυτό που δεν έχεις προσέξει εσύ και λες καλά που το είδες αυτό. Άρα θα προσέχουμε.

David Byrne, αλλά εδώ, αλλά Mexico style. Πάρα πολύ ωραίο. Το λες και πιο ωραίο έτσι από την original εκτέλεση. Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexican Institute of Sound. David Byrne θα τον δούμε live στο Ξέφωτο, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Release Athens, Κυριακή. 21 Ιουνίου θα γίνει αυτό. Σημειώστε την ημερομηνία.

0: Έτσι λοιπόν, απογευματάκι Τρίτης 5 Μαΐου, χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Να σας χαιρόμαστε, μεγάλη γιορτή. Η Ειρήνη σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε απόψε. Παναγιώτα Χρονοπούλου φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ένα road trip μουσικό. Καλοκαιρινός ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία αρκετά τις επόμενες μέρες και θα κλείσουμε με μια Balkan εκτέλεση, βέβαια.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω.
0: Στο Φέρτο. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ.
1: Φραγκάσω. No unlimited, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τίποτα! Τίποτα!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά.

0: ειδικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ο Μπάμπης Ντούκατος στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, με ζέστη σιγά σιγά. Αλλάζει ο καιρός. Έχουν πει ότι το Σαββατοκύριακο θα κάνει και 30 βαθμούς. Ό,τι πρέπει, έχουμε μπει έτσι κι αλλιώς μέσα στο Μάιο, με μια παρένθεση με αυτόν τον καιρό που έκανε λίγο το τρίμερο της πρωτομηνιάς. Εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου κι αν βρίσκεστε.

Αυτή είναι η Γιαγιά Μπέι, Γιαγιά Μπέι και 40 Days στο καινούριο της άλμπουμ με τίτλο Fidelity. Η τραγουδίστρια μας έρχεται από το Queens, από την Νέα Υόρκη, με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Γιαγιά Μπέι που ακολουθεί την κληρονομιά που της έχει αφήσει ο πατέρας της, ο Granddaddy IU, ένας hip hopper που είχε φτιάξει μια κολεκτίβα τους Juicy Crew το 1980, μέσα στη δεκαετία του 80, ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε ο Χωσέ Τζέιμς. Χωσέ Τζέιμς τον περιμένουμε στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, παρέα με την Τζάινα Μόζες, για να ερμηνεύσει τα τραγούδια και το ιστορικό άλμπουμ για την 50η επέτειο του I Want You.

διαχρονικού έργου από τα πιο αισθησιακά και πρωτοποριακά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. China Moses λοιπόν και Marvin Gaye στην Αθήνα για άλλη μια φορά τον Ιούλιο, μετά το μεγάλο live, 3 χρόνια μετά από την πολύ πετυχημένη εμφάνισή του στο Ηρώδιο, για να δώσει μια πολύ σημαντική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Από την τηλεόρασή σας ακούτε Κόσμος και Κόσμος Τζαζ. Από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, ό,τι άπτεται του κόσμου. Live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, τα πάντα. Mixed, podcast, όλα τα αφιερώματα που κάναμε αυτές τις μέρες. Και το αφιέρωμα, το μεγάλο αφιέρωμα για τον Miles Davis και για τον John Coltrane, για τα 100 χρόνια που κλείνουν φέτος από τη γέννηση του Coltrane και του Miles Davis, την προηγούμενη εβδομάδα στο International Jazz Day, αλλά και το αφιερώμα στον Prince, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό, αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα και το αφιερώμα που κάναμε στον Prince. Έχουμε Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

πολλές οι συναυλίες, φίλες και φίλοι, πολλά τα live, και φέτος στην Αθήνα έχει ανακοινωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των live που θα λάβουν χώρα φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα, στην Αττική. Πάντως εμείς περιμένουμε, πέραν του μεγάλου live που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο με τους Μετάλλικα, περιμένουμε την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού την Πάτη Σμιθ, όπου η Αθήνα υποδέχεται την Πάτη Σμιθ 51 χρόνια μετά το Horses. 15 Μαΐου λοιπόν, πέρασαν οι μέρες, φανταστείτε πότε το είχαμε ανακοινώσει και πότε ήρθε λοιπόν η ημερομηνία για το κοινό που θα ζήσει μια σπάνια παράσταση, μια μουσική και λόγος που είναι ενωμένα όχι απλά σε μια συναυλία, αλλά σε μια μοναδική εμπειρία. Όπου η φωνή, το ταξίδι και οι ιστορίες της Πάτη Σμιθ ενώνουν το κοινό, προσκαλώντας το να συμμετάσχει σε ένα κοινό ταξίδι για ένα καλύτερο κόσμο.

Αυτά, φίλες και φίλοι, Casey Musgraves. Casey Musgraves, όπου την Παρασκευή κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ. Το άλμπουμ που περιμέναμε, ένα άλμπουμ που δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο, με το Deeper Well. Το Deeper Well ήταν ένα alternative folk album στην κυριολεξία. Παρ' όλα αυτά άρεσε πάρα πολύ στο ευρύ κοινό. Εδώ η Casey Musgraves επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το album δεν είναι εξαιρετικό.

Can Harry Love. Αυτή είναι η Olivia Dean παρέα με τον Τζουλ Χόλαντ. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων στην Μεγάλη Βρετανία όταν έκαναν αυτό το πρόγραμμα. Λάθος, παραμονή πρωτοχρονιάς ήταν όταν το έφτιαξε αυτό το πρόγραμμα ο band leader Τζουλ Χόλαντ. Εδώ παρέα με τους φίλους του και με την Olivia Dean αλλά και με τον Keith Richards και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Το λεγόμενο Hootenanny το κάνει κάθε χρόνο αυτό ο Τζουλ Χόλαντ. Αν και τα τελευταία χρόνια δεν βγαίνει ζωντανά 100% σε αυτό το Saturday Night Live όπως έκανε για τουλάχιστον 20-22 έτη, αλλά πάντα έχει μια άρρηκτη σχέση, άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση του με την Βρετανική τηλεόραση, με το BBC, με το ραδιόφωνο. Έχει βγάλει άλμπουμ, έχει βγάλει δίσκους και φυσικά έχει βγάλει και πάρα πολλά ονόματα, έτσι. Η Olivia Dean αυτή τη στιγμή 27 ετών, δεν περίμενε βέβαια τον Τζουλ Χόλαντ για να δείξει τι μπορεί να κάνει καριέρα και πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα συνάδουν και στο τέλος δείχνουν και τα αποτελέσματα. Και φυσικά το The Art of Loving, το τελευταίο άλμπουμ της Olivia Dean, είναι ένα άλμπουμ εξαιρετικό που κυκλοφόρησε πέρυσι το Σεπτέμβριο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Πάντα με τον Παπιδουγκαρο στον ήχο. 37 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου, έβγαλε ζέστη πολύ απότομα. Και είπαν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πάει η θερμοκρασία στους 30. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα χειμώνα και κάτι τέτοια. Καλώς όρισατε στην παρέα μας.

Μένει στο Λος Άντζελες βέβαια εδώ και 20-23 χρόνια και περιμένουμε την πολύ μεγάλη περιοδία που θα κάνει και θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μακάρι να βρίσκαμε εισιτήρια, δεν υπάρχουν εισιτήρια για τον Bruno Mars ούτε για Ζήτο. Δηλαδή για τις 30-32 συναυλίες όταν τις έβγαλε μέσα σε 8 ώρες έγιναν completely sold out και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε ονόματα όπως τη Ράι και πολλούς άλλους που δεν τους έχει ονομάσει ακόμα όταν βγάλει την περιοδία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη με sold out και στην Μεγάλη Βρετανία και στο Wembley Stadium, όλα αυτά για να παρουσιάσει αφενός μεν το Romantic, αφετέρου να κάνει αυτό το πολύ μεγάλο tour που το περιμένει ο κόσμος εδώ και 9 χρόνια. Όλα αυτά για τον Bruno Mars. Και αυτή είναι φίλες και φίλοι Brooklyn Funk Essentials. 2-10-66-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Και τα πάντα τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco.

Αυτό είναι το Όστιν, αυτή είναι η Ντάσα. Η Ντάσα που έχει καταγωγή από την Τσεχία, ανεξάρτητα αν έχει γεννηθεί στην Καλιφόρνια. Ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, που έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ακούσματα στο Spotify. Με αυτό το τραγούδι έγινε γνωστή η Ντάσα. Είναι 27 χρονών, ήδη κυκλοφορεί το πρώτο της ολοκληρωμένο, μάλλον το δεύτερο άλμπουμ αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έγινε γνωστή κυρίως με αυτό το τραγούδι. Και όπως όλοι οι καλλιτέχνες που βρίσκονται τουλάχιστον στην Καλιφόρνια, και το διαχωρίζουμε λίγο γιατί εκεί ο καιρός έχει πάντα ζέστη, και θυμίζω αυτό που έλεγε το αρχαίο ελληνικό ρητό που λένε It never rains in Southern California. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Έτσι στην Καλιφόρνια όλοι έχουν βγει σε περιοδία. Μάλιστα, διάβαζα και ένα νέο ότι στο Sphere, σε αυτή την τεράστια σφαίρα που γίνονται τα live στο Las Vegas, και είναι ένα σημείο αναφοράς αυτή τη στιγμή στον κόσμο, καθότι θεωρείται το πιο ακριβό συναυλιακό σημείο στον πλανήτη και λόγω ήχου και λόγω εικόνας, είναι ένα πράγμα ανεπανάληπτο. Όσοι έχουν πάει έχουν πει ότι έχουν μείνει στην κυριολεξία με το στόμα ανοιχτό. Ήδη το Sphere ετοιμάζει νέες παραστάσεις για το 2027. Φανταστείτε ότι τελειώνοντας οι Eagles από τις παραστάσεις που είχαν δώσει και τις συναυλίες ως headliner τώρα αυτές τις μέρες στο New Orleans Jazz and Heritage Festival, τους ξανακάλεσαν για το φθινόπωρο του 26, δεν ξέρω και αν 5-6 συναυλίες το 27, για να εμφανιστούν ξανά για το Sphere στο Las Vegas μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία που έκαναν πέρυσι. Όλοι οι καλλιτέχνες λοιπόν έχουν βγει σε περιοδία. Και στη χώρα μας βέβαια, πολλές συναυλίες, πολλά live. Ζεστό και το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι. Μακάρι να μην κάνει μόνο τη ζέστη που ήδη πάει να ξεκινήσει από τώρα. Γιατί φίλες και φίλες, μην γελιόμαστε, είναι 5 Μαΐου.

λίγο ακόμα. Θα ξεκινήσει με 30 βαθμούς από τον Μάιο, καήκαμε. Πάμε να συναντήσουμε την Σουλτάνα, που φέρνει το καλοκαίρι λίγο πιο κοντά σε όλους μας. Από τα παλιά, ένα κομμάτι που έγινε γνωστή ιδιαίτερα, αυτό είναι το Mystic.

στην alternative version του Mystic, όπως ακριβώς την έφτιαξε η Τα Σουλτάνα. Καθότι η Τα Σουλτάνα, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, φίλες και φίλοι, παίζει όλα τα όργανα. Παίζει όλα τα όργανα ούτως ή άλλως. Είναι one woman show, όχι one man show, one woman show. Και αν βγάλει κανένα στη φωνή, ό,τι ακούσατε αυτή τη στιγμή το έχει ερμηνεύσει και το έχει παίξει η Τα Σουλτάνα στο Mystic, που έγινε γνωστή στη χώρα μας. Πάμε πίσω. Αν ρώταγε κάποιος, μα πιανού ανήκει αυτή η κιθάρα. Ακούμε την Trigger και λέμε Willie Nelson. Ακούμε αυτόν τον ήχο και φυσικά ξεχωρίζουμε την κιθάρα του B.

Μπορεί αυτή η κιθάρα να ανοίγει στο BB King, αλλά δεν είναι ο BB King. Είναι φυσικά ο Τζο Μποναμάσα στο BB King Blues Summit 100 για τα 100 χρόνια της γέννησης του BB King, για να τιμήσει έτσι τον άνθρωπο που τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γιατί αυτός τον πρώτο άκουσε και είπε ότι ναι, είναι ταλέντο, και ας μην ακούω τώρα πράγματα για τον Τζο Μποναμάσα. Τζο Μποναμάσα δεν είναι απλά ταλέντο, είναι ένας από τους 5-6 καλύτερους κιθαρίστες στον πλανήτη, και δεν το έχω πει εγώ, το λένε αυτή τη στιγμή τα νούμερα, οι αριθμοί και οι legends της blues και rock μουσικής σκηνής που αναφέρονται για το Τζο Μποναμάσα. Λοιπόν, μέχρι τις 9 Σάγκη παρέα με το Sting. Πάμε μέχρι την κορυφή της ώρας και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.

0: τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάς ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Το ολοκένουργιο άλμπουμ της Mon Laferte. Mon Laferte από την Χιλή, από το Μεξικό, κάνοντας ένα τεράστιο κύκλο μέσα από την pop, από την alternative μουσική, από τον μπολέρο φυσικά, την κούμπια και τη σάλτσα. Τη σάλτσα, έτσι. Τη σάλτσα. Κοιτάω τον Άλεξ Αποστολόπουλο και μου λέει: ποια σάλτσα, ρε Πέτρο, τη σάλτσα. Τη σάλτσα, λοιπόν, η Mon Laferte. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής. Άλεξ Αποστολόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σε καλή διάθεση. Γιατί να μην έχουμε καλή διάθεση, φίλες και φίλοι. Ωραία μέρα σήμερα, ηλιόλουστη. Αρχίζει και ανοίγει ο καιρός, ξεκινούν οι συναυλίες, ξεκινάει το συναυλιακό καλοκαίρι. Μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Όπως γίνεται πάντα, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες και τέτοια εποχή, έρχεται και το Τεχνόπολη Jazz Festival. Έρχονται και πολλά ωραία πράγματα, στα οποία πάντα ο κόσμος είναι μέσα, δείχνει το χαρακτήρα του και δείχνει, αν θέλετε, και την προσωπικότητά του αυτό το ραδιόφωνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αφού ακούσαμε τη Mon Laferte και το τελευταίο της άλμπουμ, στις Ηνωμένες Πολιτείες η Mon Laferte πια, με τη σάλσα, πάμε να συναντήσουμε την Κάπη Μορένο. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like. Έχουμε προσκλήσεις που δίνουμε από το Instagram μόνο για την avant-premiere της ταινίας «Η Αρκουδότρυπα» στο Cine Fleury τη Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Παρουσία και των συντελεστών. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή που μας έρχεται, 8 του μήνα. Όλοι όσοι μπαίνετε και κάνετε follow και like, γράφετε κάτω από τα reel, αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση. Είπαμε μόνο στο Instagram για τον διαγωνισμό. Αν κερδίσετε, ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Να είστε όλοι καλά, στέλνετε πολύ ωραίες φωτογραφίες, τα πάντα. Εδώ είμαστε κι εμείς και φυσικά βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Ολίβια Ρουίθα.

Αυτός είναι ο Χουάνες, διασκευάζει Dancing in the Dark και Bruce Springsteen. Έτσι κι αλλιώς ο Χουάνες το είχε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι είναι ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον ήχο του Springsteen και από το αφεντικό. Μάλιστα έγραφαν κάποια έντυπα, τώρα μιλάμε πριν από 20-25 χρόνια, ότι ήταν ο Κολομβιανός Springsteen, κάτι που γύρισε και είπε κάποια στιγμή, λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ μη με αποκαλέσετε έτσι, ο Springsteen το αφεντικό είναι ένας και μοναδικός. Από την άλλη βέβαια ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον ήχο της rock and roll και του rock. Εξάλλου, αν βγάλουμε λίγο ένα-δύο αναλαμπές και φυσικά κούμπιες και κάποια άλλα και το Λαγκαμίσα Νέγρα, αν θέλετε, που έγινε και γνωστό στην Ελλάδα ο Χουάνες. Χουάνες rock παίζει στην κυριολεξία, για να μην πω και hard rock στην Κολομβία. Από την άλλη όμως δεν πάβει να είναι ένας από τους πιο δυνατούς μουσικούς που έχει βγάλει η Λατινική Αμερική τα τελευταία 20-25 χρόνια. Και εμείς πάντα θα θυμόμαστε φυσικά το Ραούλ Μάλο και το Σόμπρας Ναδαμάς.

Όσο καιρός και να περάσει, φυσικά τον θυμόμαστε τον Ραούλ Μάλο και θα τον μνημονεύουμε για έναν καλλιτέχνη που άλλαξε, αν θέλετε, τις ισορροπίες στη Φλόριδα, στο Μαϊάμι, και ο λόγος είναι απλός. Ο Ραούλ Μάλο δεν ήταν μόνο ο άνθρωπος που έβαλε την κάντρι μουσική με τους Mavericks μέσα από την Φλόριδα, ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε και έβαλε την country rock και την Tex-Mex με την progressive country μέσα στην Φλόριδα και κατ' επέκταση σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και φυσικά δεν ξεκίνησε από εκεί, ξεκίνησε το 2001 όταν είχε πάρει τότε και τον Grammy με την super μπάντα, τον Los Super 7. Εκεί έγινε γνωστό σαν όνομα ο Ραούλ Μάλο και όχι τόσο με τους Mavericks. Αργότερα βέβαια με τους Mavericks έγραψαν μια εξαιρετική ιστορία στο κομμάτι της μουσικής, βάζοντας και το Spanish Sound μέσα, καθότι ο ίδιος είχε καταγωγή από την Κούβα, ήταν μισός Κουβανός και είχε μετακομίσει αφενός μεν στην Φλόριδα, στο Μαϊάμι, αφετέρου στο Νάσβιλ, στο Τενεσί. Θα τον θυμόμαστε ιδιαίτερα, αγάπαγε πολύ τον Hank Williams, αγάπαγε τον Elvis, τον Demi Russo, μη σας φαίνεται περίεργο, στα χρόνια της καραντίνας είχε βγάλει ένα άλμπουμ και είχε διασκευάσει σπίτι του και το Forever and Ever. Θα τον μνημονεύουμε, θα τον μνημονεύουμε για καιρό, εννοείται. Και αυτή είναι μια μπάντα που μου αρέσει πάρα πολύ. Μας έρχεται από το Buenos Aires, λέγονται Babasónicos.

Αυτός είναι ο Μπονγκαγιάρ και το Holy Mountain. Ένας από τους τραγουδιστές, ο Μπονγκαγιάρ με το Paradise Now, ένας από τους 3-4 τραγουδιστές που κάνουν ιδιαίτερη αίσθηση από την Νιγηρία τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο σε διαφορετικά είδη. Δηλαδή, ο Σαμπούζι, ο Μπούρνα Μπόι και ο Μπονγκαγιάρ προέρχονται από εντελώς διαφορετικές μουσικές σχολές, από τη Soul, από τη Μεγάλη Βρετανία, από την Country και από την Alternative και την Hip Hop στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο τελευταίοι, ωστόσο όμως, κάνουν αίσθηση γιατί βάζουν πάντα τον ήχο που έρχεται από την Αφρική, από τη Δυτική Αφρική, λίγο πολύ το Άφρο και φυσικά όλα τα νέα είδη που μαθαίνουμε και ακούμε τα τελευταία χρόνια. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 34 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όσοι συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στον κόσμο, και να στείλουμε και τους πολλούς χαιρετισμούς στο Μόναχο, στον φίλο τον Ανδρέα που μας κάνει ακρόαση εδώ και χρόνια, πιστός ακροατής, και όλοι εσείς που μας ακούτε και εντός και εκτός Ελλάδος από το www.cosmos936, cosmosradio.gr, συγγνώμη, είδατε τι κάνει πολλές φορές η συνήθεια, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, από το δέκτη της τηλεόρασής σας και φυσικά από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Gone, gone, gone. Teddy Swims. Και το πειράζει ποιος? Ο Νταβίτ Γκέτα από τη Γαλλία.

Τόγκον, Tones and I, με τον Νταβίτ Γετά και φυσικά τη φωνή του Teddy Swims. Ένα τραγούδι που αρέσκεται ιδιαίτερα στο να το ερμηνεύει live. Και όχι μόνο ο Teddy Swims που περιμένουμε και ένα του άλμπουμ. Σιγά σιγά αρχίζει και κυκλοφορεί διάφορα νέα singles και διάφορα νέα τραγούδια. Έχει βγει σε περιοδία σε σχέση με τον Post Malone, ο οποίος έκοψε την περιοδία του, φίλες και φίλοι. Να, για να δείτε, μερικές φορές είναι αυτό που λέμε, καθότι και θα έκανε κάποια sets ο Teddy Swims παρέα με τον Post Malone στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει με τον Jerry Roll, που θεωρητικά κάνουν μαζί το tour. Παρ' όλα αυτά όμως έκοψε το tour ο Post Malone, γιατί έχει βάλει στα σκαριά και πρέπει να κλείσει, προφανώς και λόγω συμφωνίας και λόγω δισκογραφικών εταιριών, το καινούριο του άλμπουμ, το οποίο μάλιστα βγαίνει και διπλό. Έλα όμως που όταν είσαι σε περιοδία δεν μπορείς να μπεις μέσα στο στούντιο να ηχογραφήσεις, οπότε ο ίδιος αποφάσισε και λέει ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να είμαι on the run και on the road και παράλληλα να βγάλω άλμπουμ, οπότε αποφάσισε και για μένα σοφά έπραξε να πάει λίγο πίσω την περιοδία, να διακόψει μερικές συναυλίες, προφανώς για όσο διάστημα χρειαστεί, για να μπορέσει να βγάλει το καινούριο του άλμπουμ, να είναι μέσα στην κυκλοφορία, μέσα στην εποχή, και οι περιοδίες και τα live εδώ βρίσκονται, δεν χάνονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι μερικές φορές που λέει, ξέρω εγώ, ο Springsteen, έχω 5 μέρες καιρό, μπαίνω μέσα στο στούντιο, γράφω 2 τραγούδια, ξαναβγαίνω. Ή πολλοί καλλιτέχνες που το κάνουν, θέλει τεράστια εμπειρία. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά και να είσαι πολύ πειθαρχημένος για να μπορέσεις να κάνεις κάτι τέτοιο και να έχει και το ανάλογο αποτέλεσμα πάντα. Adrian Quesada.

Let's Stay Together. Αυτός είναι ο Al Green. Πολλούς χαιρετισμούς όσοι μας κάνετε ακρόαση, είτε βρίσκεστε στο δρόμο, είτε στο σπίτι, στο φιλοδοντάκι, στην κόρη του, μικρή ή μεγάλη ακροατές. Ξέρετε, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στους μικρούς ακροατές, γιατί πάντα μας ζητάνε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οπότε πάντα χαιρετάμε από αυτήν την εκπομπή, να ξέρετε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκονται, και οι μικροί ακροατές που έχουμε μια ιδιαίτερη, τεράστια αδυναμία. Ήταν Νοέμβριο του 1971 όταν ηχογραφήθηκε το Let's Stay Together και ακούμε τον Al Green, φανταστείτε τότε, σε ένα κομμάτι που είναι signature song, έτσι. Και από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, του έχει κάνει και ωραία διασκευή το Let's Stay Together και η Tina Turner χρόνια αργότερα. Αλλά μένω λίγο σε αυτό τον ήχο που έφτιαξε ο Al Green και τον ακούει κανείς τώρα σε αυτήν την ηλικία να τραγουδάει παρέα με την Ράι. Δεν ξέρω εάν πήγε μέσα στο στούντιο ή πήρε τα cuts και όλο αυτό το κομμάτι και ανέβηκε επάνω, έκαναν το mixing, την παραγωγή. Δεν έχει καμία σημασία, αλλά ακούς τον Al Green αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ηλικία κοντά στα 80, να μιλάει και να τραγουδάει και σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ξέρετε, αυτό δεν είναι πια ταλέντο, είναι έμφυτο που το είχαν όλοι οι τραγουδιστές μέσα στη δεκαετία του 70. Για τον ήχο που μου λέτε ότι είναι πάρα πολύ ωραίος αυτός ο Spanish Latin ήχος, και σήμερα που παίζουμε στην εκπομπή και με τον Αντριάν Κεσάδα, με τον Χουέγκο, με την Αντζέλικα Γκαρσία και πολλά άλλα, όλος αυτός ο ήχος έχει φτιαχτεί αυτή τη στιγμή και κάνει ένα τρέντο όχι μόνο στη Λατινική Αμερική, αλλά κάνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, περισσότερο στην Ευρώπη, καθότι κάνει ένα revival στην ψυχεδελική μουσική της δεκαετίας του 60 και του 70, όπου υπήρχε στο Μεξικό, στο Πορτορίκο, στη Γουατεμάλα. Δεν είχε ακουστεί ιδιαίτερα, γιατί μπήκε φυσικά η pop, η Spanish pop, και στην Αμερική ένας εντελώς διαφορετικός ήχος που τον πρέσβευε η Μάλο, ο Σαντάνα αργότερα και όλες αυτές οι μπάντες που ήρθαν από τον νοτιοανατολικό Λος Άντζελες, γιατί από εκεί βγήκε με αποκορύφωμα αυτό που ονομάζεται Chicano Rock. Αλλά αυτός ο ήχος είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίος. Είναι πολύ ωραίος και τον ακολουθούν ως κύριοι πρεσβευτές και πολλές μπάντες από το Σαν Φραντζίσκο στην Καλιφόρνια, όπου υπάρχει και πολύ έντονο αυτό το στοιχείο της Spanish Latin με την ψυχεδελική μορφή, αν θέλετε, της Λατινικής Αμερικής, και όχι με τον ήχο που αγγίζει το hip hop και τις υπόλοιπες μελωδίες από τη Νέα Υόρκη. Να, και άλλο ένα παράδειγμα. Μας αρέσει ιδιαίτερα Έλλη Χίλτον παρέα με την Αταλία Κλαβιέ, και στα γαλλικά και στα ισπανικά. Ξαλού στο άλμπουμ της Νατάλια Κλαβιέ, ο Χίλτον και ο Γκάρζα, η Thievery Corporation, είχαν κάνει και την παραγωγή.

Και παλιότερα με τον Φεντερίκο Μπέλε είχαν κάνει και supporting στους Θίβερι. Από το τελευταίο άλμπουμ της Ναταλία Κλαβιέ. Λίγο πριν τις 10 παρα 10 εδώ στον κόσμο.

One-off ηχογραφήσεις, έτσι, από την δεκαετία του 60 στον Παναμά. Lord Cobra, η Los Hermanos Duncan, πρέπει να ήταν 30-35-40 τραγούδια που είχε ηχογραφήσει τότε ο Lord Cobra. Μία και έξω. Μπαίνανε στο στούντιο, ηχογραφούσαν μία φορά γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν δεύτερη και να το αποτελέσματα. Και βγήκαν πριν από πάρα πολλά χρόνια αυτά τα τρία άλμπουμ, τα Panama 67-77, όπου μαζεύτηκαν όλα αυτά τα διαμάντια από τη Διόρυγα που έχουν μέσα και το Καλύψο και τη Μέντο και όλα αυτά τα δείγματα και τα στοιχεία της μουσικής που δεν ήταν καν γνωστά, όχι στην Ελλάδα, δεν ήταν καν γνωστά στον κόσμο, και ευτυχώς που κρατήθηκαν τότε οι αρχικές μήτρες, κρατήθηκαν οι αρχικές μπομπίνες και να τα αποτελέσματα έχουμε τη δυνατότητα και τα ακούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, το δικό μας, το δικό σας, 93,6. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ain't that a trip? Γιατί όχι, τρίπ ήταν και αυτό τις προηγούμενες 2 ώρες. Και αυτό ακριβώς που κάνει η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, που έρχεται μέσα στο στούντιο, μπαίνει τώρα για να σπάει με τις δικές μου μουσικές επιλογές για τις επόμενες 2 ώρες. Πάντα παρέα με τον Άλεξ Αποστολόπουλο στον ήχο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 εδώ θα είμαστε στην ώρα μας όπως πάντα. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Πεθαρά μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τρίτης, 5 Μαΐου, χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και η Σελέστ που ακούμε εδώ στο Love is Back κλείνει σήμερα μόλις τα 32. Σελέστ Επίφανη Βέιτ, Αγγλίδα τραγουδίστρια, η οποία δάνειζε τη φωνή της σε παραγούς όπως ο Αβίτσι, Real Lies.

πρώτο EP το 2017 και το 19 σιγά σιγά ξανεβαίνει, Rising Star, Brit Awards. Μέχρι και υποψηφιότητα για Oscar για το τραγούδι Hear My Voice. Θα είμαστε παρέα για δύο ώρες. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Η συνεργασία του Caveman μαζί με τον Σαλιέ, ένας από την Νιγηρία, όλος από την Γκάμπια. Cave in the City, The Gatekeepers, αυτό που μόλις ακούσαμε. Και τώρα η Macy Gray σε μια πάρα πολύ γνωστή μελωδία. For my love, too sexy for my love.

ένα από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα ιδρύθηκε το 1997, καλά ακούσατε, είναι η Defaz. Εδώ μαζί τους η Μαλία σε μια καινούργια δουλειά, Continental λέγεται αυτό που μόλις ακούσαμε. Κίλιλα Ντάουμς με κούμπιες που αλλάζουν τον κόσμο.

Παλτράκη, ένα διαγωνισμό στο Instagram. Διπλές προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας «Η Αρκουδότρυπα». Στο Σινέ Φλερί, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7.30, παρουσία των συντελεστών. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή. Επαναλαμβάνω, η ταινία τη Δευτέρα. Μπαίνετε στο Instagram, βλέπετε το διαγωνισμό, δηλώνετε συμμετοχή και οι νικητές ενημερώνονται με μήνυμα.

από το album Not Your Muse, Stop This Flame, με φωνή της Ελέστ. Η πλάκα είχε ότι τον έχουν συγκρίνει πολλές φορές με την Αντέλ. Και η σύμπτωση είναι που θα ακούσουμε αργότερα Αντέλ, ότι έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα. Διαφορετική χρονιά βεβαίως, με την ίδια μέρα γενέθλια. Μια φωνή όμως που είχε χρόνια έτσι να βγει στην Αγγλία.

ενέργεια. Το 2020 η Coffee έκανε αίσθηση διότι κέρδισε Grammy για καλύτερο reggae album στα 19 με καταγωγή από την Τζαμάικα. Ένα κορίτσι με πολύ ταλέντο και εδώ είσαι εσύ. Εδώ είμαστε στο Brooklyn. Είναι τρία τα κορίτσια. Possibilities, αυτό που ακούμε.

Δεν είναι πρώτη φορά που συνεργάζονται ο Double Tiger με Sly and Robbie. Καλλιτέχνης, παραγωγός, Double Tiger ή αλλιώς Jay Spaker.

Οι Brothers Four τραγούδησαν Griffiths κάποτε, εδώ πειραγμένο από τους DJZ τους Γάλλους. Και Sophie Tucker μαζί με The Knox, Brazilian Soul μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Biz 2026. Για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε Περιμένουμε Καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Άλαν Αγκόντα, ο οποίος ζει στο Λονδίνο, Doctor of Love, τελευταία του δουλειά. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, ένοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μπορεί στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα για τη Σελέστ, ένα κορίτσι το οποίο έχει σήμερα γενέθλια. Και συμπίπτουμε τα γενέθλια της Αντέλ. Δεν συγκρίνονται βεβαίως οι καριέρες, γιατί η Αντέλ, όχι πολύ μεγαλύτερη, 16 Grammy, 12 Brit Awards, Academy, Oscar, Emmy Awards, Χρυσή Σφαίρα. Τα οποία μετά αυτό το καταπληκτικό residency που έκανε στο Las Vegas, πλέον ξεκουράζεται.

Άρης Κόμπο, Fibre de Ver. Ένα γκρουπ με εκλεκτικό στυλ που τραγουδούσαν σανσόν, γαλλικό, jazz, swing και δωρή συμπλήμα. Ένα πειραγμένο trip hop summertime.

Σέου Ζώος από τη Βραζιλία. Και αν θες να χορέψεις Σάββατο βράδυ, εννοείται Σάββατο νότσα και εδώ Cypress Hill. Στο πολύ γνωστό Lowrider.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνοια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Weller, συνεργασία με τη Celeste στο καταπληκτικό Wildwood. Και εδώ η τελευταία δουλειά της Ιόκα, με καταγωγή από την Νιγήρια.

τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, τραγουδίστρια της Soul R&B και Hip Hop. Ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε με τίτλο The Road.

Η γλυκιά φωνή της Λίζα Μπασόνς με τον Νίκολα Κόντε από τον μπάρα της Ιταλίας, A Time for Spring, και έρχονται οι Destiny. Bonum. Cover στους Coldplay, Yellow in Minor.

Φρέδο πίνω στην τρομπέτα, Γκίσμο Βαρίγιας, Follow the Sun. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα δούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Duran Jones and the Indications. Let's take our time. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

ξέρεις χωρίς να γνωρίζεις. Αυτό είναι το μότο, αυτός είναι και ο τίτλος του άλμπουμ των Black Jesus Experience, αλλά όχι μόνο με αυτόν, και του μουλάτου Αστάτιο, ο οποίος έρχεται με αυτό το Blue Light. Τα πάντα διαφοροποιημένα στο Blue Light που σκάει μύτη εδώ, ο λίγοντι μεταμορφωμένο από τον Λάρξη. Και έτσι θα σας καλωσορίσω και σήμερα στο τσαρτί μας, στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, ένα τρίτο μυαλό σκέφτεται και το Spellbinder έρχεται. Εδώ ο Chad Blake φτιάχνει το mix.

λίγο πιο κάτω, στη Νέα Ορλεάνη δηλαδή, δεν αφήνουμε στην απ' έξω τον Gitkin, ο οποίος έχει μεταφερθεί εκεί και φτιάχνει το καινούριο του άλμπουμ. Ακούμε και ξανακούμε το σιγκλάκι που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο Night Tripper.

ο Ντανιέλ Λανουά πάλι σε μια τελείως άλλη διάθεση, στην παρέα του και ο Τζόνι Σέφερντ, πριν από χρόνια μας συμβούλεψαν να συνεχίσουμε να χορεύουμε. Dance on!

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, το Ερτέκο για πάντα ανοιχτό και ό,τι ώρα μας θελήσετε, με όλα τα ωραία της ελληνικής ραδιοφωνίας και εδώ οι κρυμμένες στιγμές που αξίζουν πολλά, ή αλλιώς stolen moments.

Η Τζάζα Νόβα μας πηγαίνουν παντού. Ο Χένρικ Σπάρτς έρχεται και φτιάχνει αυτό το δημιουργικό remix. Creative Musicians είναι τελικά ο στόχος αλλά και το σύνθημα.

Gamma Soul Club δραστηριοποιούνται στα παγωμένα της Γερμανίας. Εκεί φτιάχνουν αυτές τις ρούμπες, για την ακρίβεια τις ρούμπες Λόκα. Εδώ το καινούργιο του συγκλάκι.

από τα ωραιότερα. Μια από τις ωραιότερες μελωδίες έρχεται και εδώ παρουσιάζεται η Gwendolyn Absalon, η οποία έχει κάνει πολλά μέχρι να φτάσει να τραγουδήσει αυτό το The Unveen. Ένα χρόνο πίσω το κυκλοφορεί και μας γοητεύει εννοείται και με τη φωνή της, αλλά κυρίως με τις μελωδίες που φτιάχνει.

Λίγο παρακάτω η Γιασμίν Χαμντάν έρχεται και ηχογραφεί στο Λονδίνο αυτά που θυμάται και αυτά που ξέχασε. I remember, I forget.

Οι παρέες που αφήνουν ιστορία, που φτιάχνουν μουσικές, ο Πορίερ που έρχεται από τη Λισαβόνα να συναντήσει τον Νικόδημους κάπου στη Μαδρίτη, Βέντε Πασά είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από

και οι Lost Hoop Ties έρχονται μαζί με τον Jay Whitefield και τον Todd Simon. Ρωμανόφσκι η υπογραφή και το Saving Baxi από το soundtrack που κυκλοφόρησε πίσω στο 2013.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κοσμοσradio.gr.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, στα κορίτσια μας. Η Αριάννα Πουέλο που αγαπάει μαζί με την Αλίκα τη ρέγγε μουσική και φτιάξαν αυτό το Κέτε Κέρες, το οποίο και κυκλοφορεί ανάμεσά μας.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια. Τα χορευτικά του παπούτσια ή αλλιώς τα αναπαυτικά του φτιάχνει ο Κέιτμαν και έρχεται να μας συναντήσει. Dancing Shoes.

Η Παντσίτα Records με έδρα τη Βαρκελόνη. Εννοείται ότι ηχογραφεί ρέγγε μουσικές. Εδώ έχουμε ένα Real Humanity, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα.

0: your bird and I, above an ocean of tigers.
1: Τρισμέγιστος Άντωνι Τζόζεφ στο τώρα έρχεται από το Τρινιτάντ να ηχογραφήσει στο Λονδίνο, να γράψει βιβλία. Your Bird and I είναι το κομμάτι από την πρόσφατη δισκογραφική εργασία του.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might, I may. Maybe

as of intimate technology. As blushing heat, as the charm.

0: satisfy my soul.
1: Στα διαφορετικά και από την Black Betty να φτάσω στον Howlin' Jackson, ο οποίος φτιάχνει το δικό του σπουδό.

0: con estos raperos de pacotilla de una manera categórica. Son unas cuantas páginas.
1: Στα διαφορετικά, πες μας την ιστορία σου αλλιώς. Και το reproach έρχεται από τον Σιμπιλίν.

Μπάμπι, η Ντάμπ και ο Φέλα Κούτι ξανά στο προσκήνιο, όχι πως έφυγε και ποτέ. Η Agogo Records κυκλοφορεί την εκδοχή του Captain Γιοσαριάν, ο οποίος έρχεται φουριόζος. Zombie in Dub.

μεγάλη και εκλεκτή η παρέα που καταφθάνει. Ο Σεούν Κούτι συνεχίζει την πορεία του πατέρα του μαζί και η Egypt 80. Εδώ προστίθεται ο Ντέμιαν Μάρλεϊ και ο Γκαουντί από την Ιταλία. Ο Don Letts λες και ήταν για πάντα εδώ. Αναλαμβάνει το remix

ευχαριστώ για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.